0: Έτοιμοι για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.929 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
0: Jackpot.
1: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και η Black Sabbath είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything.

0: έτοιμη για τριήμερο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: για τριήμερο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοδοτείο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Sewer. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ωραία. 96,3. Σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αυθεντικός. It's red. It rocks. Red 96,3.

0: Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο είναι σε φακελάκι, είναι μπιλάκια και το βρίσκουμε παντού. Νομίζω πάει κάπου το μυαλό σας.
1: Με γρίφους μιλάς, γερόντισα.
0: Αυτά τα silica gel bags τα βρίσκουμε, παίρνουμε είτε ένα ηλεκτρονικό, είτε παίρνουμε παπούτσια, τσάντες. Τα βρίσκουμε συνήθως σε φακελάκια της σιλικόνης.
1: Είναι αυτή η φάση.
0: Λοιπόν, αυτά ουσιαστικά είναι για να παίρνουν τις μυρωδιές, είναι αφυγραντικά και ταυτόχρονα να μην υπάρχει και υγρασία. Είναι, έχει διπλή χρήση.
1: Κάνει αυτό το μικρό φακελάκι όλη αυτή τη δουλειά.
0: Είδες, τελικά το μέγεθος σου έχει σημασία. Μπορείς όμως να σώσεις με αυτόν τον τρόπο και το κινητό σου. Αν παθεί χτυπά ξύλο κάτι, βάζεις λέει ένα silica bag και κάνει τη δουλίτσα.
2: Παιδιά, είναι πεντανόστιμα πάντως αυτά. Άμα τα βάλεις με λίγο αλάτι, πιπέρι κτλ. Και τα βράσεις, ξέρεις τι καλό που είναι.
0: Α, μπράβο.
2: Α, τι, δεν κάνα τα φάμε.
0: Γιατί συνήθως λέει do not eat. Για πες μας, Άλεξαν, αυτή την εμπειρία.
2: Λάγα κάνω, προφανώς μας ακούει και ο κόσμος, μην το φάτε αυτό το πράγμα. Αλλά ναι, είναι πολύ χρήσιμο όντως.
0: Σε περίπτωση που το φάτε πάντως πρέπει να πάτε οπωσδήποτε μια φορά από το νοσοκομείο.
1: Αυτό τώρα παίρνει τις μυρωδιές. Τραβάει την υγρασία και ρίχνει και άρωμα.
0: Και ρίχνει και άρωμα και αν χτυπά ξύλο έχεις και κανένα επίγον με υγρασίες κινητά, το ασώνεις και αυτά.
3: Red Morning Show.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: one, the only, Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is Gene from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ βόρειο-ανατολικών προαστίων.
1: Έχουμε ένα ρεπορτάζ μπόμπα και θα σας εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Έχουμε ένα πολύ χαρμόσυνο γεγονός. Μια κόρη και μια μάνα που αγόρασαν ένα σπίτι στην Αγία Παρασκευή.
0: Καλό ρίζικο.
1: Είναι ένα στόχο ζωής και μπράβο τους. Αλλά τώρα αυτό είχε και το κακό του, ας πούμε. Βρήκανε δωράκι από τον προηγούμενο κάτοχο. Τρεις οβίδες όλμου, ενεργές να πούμε. Ήταν κανονικά με την περώνη. Θα μπορούσε δηλαδή να γίνει κανονική ανακαίνιση στην κουζίνα.
0: Πας στο συμβολιογράφο, κάνεις τα συμβόλαια, παραλαμβάνεις το νέο σου σπίτι και βρίσκεις μέσα πολεμικό υλικό.
2: Γιώργο, εσύ δεν είσαι στην Αγία Παρασκευή. Γι' αυτό, να ορίστε. Είναι όλοι βλήματα εκεί πέρα. Καλή
1: ώρα, γειτονάκι μου μυρίζει.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
4: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 8.929 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Red Morning Show.
0: Με τον Αλέξανδρο.
1: Την Κατερίνα.
0: Και τον Γιώργο.
6: Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ TikTok.
1: Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Πλέον ξεχάσετε τα παιδιά μας να παίζουν σε αλάνες, να παίζουν το κλασικό παιχνίδι μήλα και τα σκηνάκια κτλ. Τα ξεχνάμε αυτά.
0: Μάλιστα, τα έχουμε ξεχάσει καιρό βέβαια.
1: Τα έχουμε ξεχάσει καιρό, ωραία, εντάξει. Είναι όμως το παιχνίδι παίζεται στο διαδίκτυο και πιο συγκεκριμένα στο TikTok. Με ένα challenge που υπάρχει και λέγεται Scientology Run. Η Σαϊεντολογία είναι μια θρησκεία, ας πούμε. Mm-hmm. Και έχει και τις εκκλησίες του. Στις εκκλησίες λοιπόν μέσα μπαίνουν τα παιδιά και τρέχουν για να δουν πόσο πιο βαθιά θα τρέξουν πριν του σταματήσει η ασφάλεια. Γίνεται χαμός, έχει πάνω από 90 εκατομμύρια προβολές. Αλλά τώρα αυτά που σας λέω είναι και λίγο καινούργια πράγματα. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε ελληνικό αυτό το φαινόμενο.
2: Είναι δηλαδή τα παιδάκια τα οποία μπαίνουν με το κινητό και αρχίζουν και τρέχουν στην εκκλησία της Σαϊντολογίας που είναι ψιλοκλειστό κλαμπ, ρε παιδί μου. Δεν μπαίνει ο καθένας.
1: Ναι.
2: Και τρέχουν με το κινητό να δουν ποιος θα φτάσει πιο μακριά και όποιος φτάσει πιο μακριά κέρδισε ή δεν κέρδισε.
0: Μέχρι να τους μαζέψουν. Ναι. Και πώς θα το κάνουμε αυτό ελληνικό, για λέγε.
1: Στο ελληνικό εμείς προτείνουμε αυτά τώρα με τις εκκλησίες. Εντάξει, και να τρέξει σε μια εκκλησία. Άντε, εντάξει, θα σου πούνε αφήστε το παιδί διασκεδάζει. Εδώ να ντυθείς ο παδός του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού. Να μπει στην αντίστοιχη αντίπαλη θύρα, να δει πόσο βαθιά θα τρέξει και τι θα πάθει.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να πλησιάσει.
2: Έχω τρέξει με πιτόγυρο μέσα σε γυμναστήριο. Να με κυνηγάει ο γυμναστή. Άσε με τώρα. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: ήρθε η ώρα για το ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ που σήμερα αλλάζει λίγο. Το έχει ο Αλέξανδρος.
1: Εδώ φίλοι, φτάσαμε. Θυμήθηκα ένα έθιμο το οποίο είχαν στην αρχαία Ρώμη. Δεν ζούσα, αλλά θυμήθηκα ότι το είχα διαβάσει. Το πρωινό φιλί του ελέγχου.
2: Τι είναι αυτό.
1: Άκου να δεις τώρα. Οι ανήπατρες γυναίκες ήταν υποχρεωμένες να φυλάνε στο στόμα τον πατέρα, τον αδερφό και τον ξάδερφο κτλ. Για να τσεκάρουν, να δουν αν το κορίτσι έχει πιει. Γιατί απαγορευόταν η σελίδα. Τώρα δεν γίνεται και εσύ να βγαίνει και να πει και να κάνει. Κατάλαβε.
2: Άκου τώρα δηλαδή να είσαι κόρη και να πρέπει κάθε πρωί να φυλάς τώρα όλο το σόι, τους άντρες κυρίως, γιατί η μάνα δεν μπορεί να σε ελέγξει.
1: Κατάλαβε.
2: Το αλκοτέστ.
1: Είναι πολύ σωστή ερώτηση.
2: Για να σου κάνουν ενώ στα ρωμαϊκά, τι δεν πήρανε τους κράσους, τι άλλο αλλιώς τα ξέρω.
1: Από εκεί έχει βγει και τα ρωμαϊκά τα όρια. Μιλάμε για υποκρισία τώρα.
2: Κατάλαβε.
0: Πρωινό αλκοτέστ στην αρχαία Ρώμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
4: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 8.929 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Red Morning Show. Red Morning Show.
7: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
8: Γιώργος Βρατσός.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
9: It's Red. It rocks.

Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Νέα αεροπλανικά πλήγματα στο Ιράν μετά την επίθεση με ντρόουν στα στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων για εκεχηρία. Συναγερμό σε όλη την Ουκρανία μετά από εκτόξευση υπερηχητικών πυράβλων. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στο Γκιουλέρ για τα περί αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Μετά την Άστον Βίλα που κατέκτησε το Europa League, η Crystal Palace κέρδισε χτες βράδυ το Conference League. Λίγα σύννεφα και 30 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 8.929 ευρώ. It's Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, λίγο μετά τις 7, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Εδώ είμαστε και σήμερα, Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, στον αέρα μέχρι τις 10. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα Γιώργη.
0: Είναι 5η, 28 Μαΐου, είναι το μικρό Σάββατο που λέει Κατερίνα και ετοιμαζόμαστε για Παρασκευό Σάββατο Κυριακό Δεύτερο, γιατί Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος, πολλοί δεν γιορτάζουν, πολλοί δεν δουλεύουν.
2: Πολλοί δεν δουλεύουν, τζακπότ αύριο Παρασκευή, έρχεται όλο και δένει.
0: Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Έχουμε κίνηση, καιρό, ζώδια, χρηματοκιβώτιο, χάβρατ, όλα τα έχει το μενού.
2: Δεν είπα τυκογνωσία, ευτυχώς δεν θα παίξουμε σήμερα.
0: Θα παίξουμε κανονικότατα 9:25. Μηνύματα Viber 6989-63963, γραπτά και ηχητικά, πώς ξεκινάει η Πέμπτη σας.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96.3 και μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Η Queen στον αέρα του Red, ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας.

0: Rolling Stones, Red 96,3. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Να δούμε την ατζέντα της ημέρας.
1: Φύγαμε.
0: 5η 28 Μαΐου 2026, 148η ημέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου 6 και 4, Δύση 8 και 40. Μεγαλώνει ακόμα η μέρα,
1: Μεγαλώνει η μέρα, θα πάει και 9.
0: Θα πάει και 9, βέβαια. Εννοείται. Η μέρα για την υγιεινή της εμινόριας. Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Ημέρα της δημοκρατίας στο Αζερβαϊτζάν. Ημέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία. Ημέρα της δημοκρατίας στο Νεπάλ. Παίζει πολύ δημοκρατία σήμερα. Ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Κροατία. Ημέρα της πτώσης του μαρξιστικού καθεστώτος στην Αιθιοπία. Και ημέρα του μεγαλείου στο Πακιστάν. Έχεις, Αλέξανδρε, καμία παγκόσμια ημέρα έτσι με φαγητό, με ποτό, με
2: είναι
0: κάτι?
2: Είναι η εθνική ημέρα μπρίσκετ στην Αμερική. Τεξανικονότιο κατάσταση αυτή, για να καταλάβεις. Είναι το μοσχαρίσιο, το στήθος, το οποίο το κάνω με ένα μαγείρεμα, το οποίο Κατερίνα μου τα ξέρεις αυτά.
1: Λουκουμάκι.
2: Είναι πόσες ώρες, δηλαδή και ένα βράδυ και δύο βράδια που λέω
1: το
2: λόγο.
1: Το βράζουνε, ναι, ώρες.
2: Το παράκανα και σχάρα παίζει και κατάλαβες τι γίνεται. Και γίνεται
0: εδώ...
2: τριφερούδι τελείως.
0: Να πας εδώ στο γκρεοπόλι σου, ναι, και να μην πεις μπρίσκετ, ναι, να πεις μοσχαρίσια στηθοπλευρά.
2: Αυτό θα
0: έτσι
2: πω.
0: Το ξέρει ο Κρεοπόλης.
2: Το θέμα είναι να μπορείς να το αγοράσεις. Άμα βρεις και μετά θα δεις πώς το λέμε. Ναι.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μία κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post με ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, παιδιά, πριν από 3 χρόνια είχαν βάσει το κλασικό θέμα της ανοίξεως. Αυτό με τις αλλεργίες. Που νομίζεις ότι ζαλίζεσαι, ότι πονάς κάθε χρόνο και χειρότερο, έχω να πω.
0: Κάνε το κόσμος. Και φέτος μία από τα ίδια είσαι, αλλά τέλος πάντων.
1: Αυτό λέω, κάθε χρόνο και χειρότερα.
0: Ακούστε τι μας περιμένει αύριο Παρασκευή. Γιατί έχουμε jackpot στο χρηματοκιβώτιο.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot. Και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
4: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 8.929 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
7: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
8: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρες εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου. Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
3: Με την υποστήριξη του RED 96,3.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Center Soft One.
6: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. Τέσσερις ελληνικές ταινίες, τέσσερις προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Red Morning Show. Red Morning Show.
14: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
15: Κατερίνα Κόρδα.
14: Γιώργος Φρατσός.
16: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's

0: Cranberries, Red 96,3, πέμπτη πρωί στο Red Morning Show με τον Αλέξανδρο, την Κατερίνα και τον Γιώργο. Να δούμε την κίνηση και τον καιρό.
1: Έχουμε κίνηση?
0: Κίνηση δεν έχουμε, γιατί είχαμε ποδοσφαιρικό ξενύχτη χτες, Κατερίνα μου. Είχαμε τον τελικό του Conference League. Εμείς οι Παναθηναϊκοί το λέγαμε πέρσι πρόπερσι Milko Cup.
1: Milko
0: το κοροϊδεύαμε γιατί το κατέκτησε ο Ολυμπιακός.
1: Είναι πλέον τόσα πολλά που όλοι θα κερδίσετε από κάτι. Δεν στεναχωριέστε.
0: Αλέξανδρο, είναι η χρονιά των Άγγλων ξεκάθαρα. Η Crystal Palace κέρδισε χτες το Conference. Η Aston Villa κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα το Europa,
2: ναι.
0: Και το Σάββατο η Arsenal, καλώς ερχόντων των πραγμάτων, θα κερδίσει το Champions League.
2: Με ποιον παίζει?
0: Με την Paris Saint-Germain.
2: Okay.
0: Οπότε πας για τριπλέτα αγγλική, πολύ δυνατή. Έπεσε ξενύχτη χτες, δεν έχουμε κίνηση. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε.
1: Πώς το λέει, come back home, το λένε οι Άγγλοι.
0: Ναι, κάπως έτσι.
2: Κάθε χρόνο.
0: Το λένε για την εθνική τους ομάδα αυτό. Συλλογικά πάντως θα πάνε μια χαρά φέτος. Ο καιρός θα είναι καλός, θα έχουμε ηλιοφάνεια στην Αττική, λίγα σύννεφα προς το μεσημέρι, νοτιάδες στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Και το τριήμερο, τετραήμερο και για πολλούς πενθήμερο θα είναι πολύ καλό καιρικά. Εντάξει.
1: Αρκεί να είναι πενθήμερο και ας είναι όπως θέλει.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις. Προς το παρόν, Scorpions.

0: Sunrise Avenue, καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Red 96,3, ήρθε η ώρα για τις ζωδιακές προβλέψεις της Πέμπτης.
1: Ο κρυός σήμερα πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες και να προσέξει τη γνωστή κρυαρίσκια παρορμητικότητα. Mm-hmm. Ταύρε, οικονομικά θέματα ζητούν προσοχή. Να αποφύγεις τα περιτά έξοδα. Είναι λίγο αδύνατο. Εμείς οι Ταύροι βλέπουμε κάτι, το παίρνουμε. Η δίδυμη επικοινωνιακή ημέρα, εκμεταλλεύσου γνωριμίες και επαφές, ενώ ο καρκίνος χρειάζεται ξεκούραση. Οι Λέοντες, φιλικές σχέσεις σε ανεβάζουν. Ο Παρθένος έχει επαγγελματικές εξελίξεις, ενώ ο Ζυγός ευνοούνται μετακινήσεις και νέες ιδέες. Σκορπιέ, έντονα συναισθήματα, κράτα χαμηλούς τόνους και όχι εντάσεις, ενώ ο Τοξότης, σχέσεις και συνεργασίες στο επίκεντρο. Ο Εγώκερος, υποχρεώσεις αυξημένες. Βάλε πρόγραμμα για να προλάβει σήμερα δύσκολη μέρα αναφορικά με τις υποχρεώσεις, όχι κάτι άλλο. Ενώ ο Υδροχός έχει δημιουργικότητα και φλερτ. Γενικά, δίδυμη Υδροχόε είναι στα ντουζένια τους.
0: Μάλιστα.
1: Οι ηχθείες μας, σπίτι και οικογένεια, ζητούν την προσοχή καιρό τώρα. Σε θέλουν ηχθεί.
0: Σε καλή φάση τα ζώδια. Προσέξτε λίγο, η Πέμπτη θα κυλήσει μια χαρά. Αύριο η Κατερίνα έχει ζωδιακές προβλέψεις Παρασκευό, Σαββατοκυριακού, Δεύτερου. Βάζει και Άγιο Πνεύματα, βάζει όλα μέσα.
2: Να δούμε για το χρηματοκιβώτιο, ρε παιδί μου, πού πάει το πράγμα, ποιο ζώδιο θα έχει την εύνοια.
0: Έτσι. Για το χρηματοκιβώτιο θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο, γιατί έχουμε jackpot, έχουμε 8.929 ευρώ. Προς το παρόν, Bob Dylan.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Φρέτσος.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
0: It's Red. It rocks.

0: Τζόκο και ρεπτά και 43, Red 96,3, Red Morning Show είναι Πέμπτη και αύριο έρχεται η Παρασκευάρα, έρχεται το χρηματοκιβώτιο με ποσό jackpot.
1: Έρχεται παιδί μου η μέρη πρώτα απ' όλα και μετά τα ρέστα.
2: Έρχονται όμως και μαζί της και 8.929 ευρώ.
0: Σκουπίστε, σφουγγάριστε, ξεσκονίστε, ναι. Έρχεται το κορίτσι αύριο με jackpot.
1: Να φέρω και αυτοί που ξαραχνιάζουν τις γωνίες πάνω, εκείνο το
2: μαρκούτσι.
0: Το βλέπω αυτό το μαρκούτσι της προάλλης στο σούπερ μάρκετ. Καμία σχέση τώρα με ό,τι έχουμε να συζητήσουμε. Εντάξει. Έχει ένα ενδιαφέρον
1: φυσικά
0: να το αγοράσω.
1: Ναι.
2: Γενικά τα μαρκούτσια θα λέγεις ότι έχουν ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, στο θέμα μας, 8.929 ευρώ δίνονται αύριο Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο. Διεκδικήστε τα μέσω SMS WIN στο 19600 με κόστος ένα SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή στήριξης και θεά α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Καλή επιτυχία, κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Αύριο Παρασκευή, λίγες ώρες πριν την κλήρωση, θα έρθει η Μέρη εδώ στο στούντιο του Red να μας τα εξηγήσει αναλυτικά, να μας πει και τις προβλέψεις της.
1: Γι' αυτό και το μαρκούτσι να ξαραχνιάσουμε, κατάλαβες, να το οργανώσουμε το σχέδιο να υποδεχθούμε την πρέσβυρα.
0: Ακριβώς. REM στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: Λίγο πριν τις 8, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Είμαστε εδώ μέχρι τις 10. Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος στον αέρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάγιο Σίνεμα και στο Πάγιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο. Πηγαίνει νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge για κερασμένο popcorn και αναμνηστική φωτογραφία. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικού Αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Πείνασες, δίψασες, άδειασε το ψυγείο? Αν ναι, το Box Delivery App μπορεί να βρει χιλιάδες προσφορές σε ένα συν ένα μενού 5 ευρώ, κόμπο προσφορές και σε λίγο problem solved. Ξεκίνα τις παραγγελίες, μάζεψε πόντους και σε κάθε μία εξαργύρωσέ τους σε ευρώ για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Αν θέλεις, γεμίζεις και το ψυγείο παραγγέλνοντας τα ψώνια του σούπερ μάρκετ.
2: Η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας για την επιδερμίδα όλο το χρόνο. Η σειρά mineral αντιλιακών Iliodor της Pharmacet είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνία zinc mineral formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμη και στις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Η σειρά Iliodor της Pharmacet διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
1: Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, στο Designer Outlet Athens κάθε επίσκεψη είναι γεμάτη shopping και μοναδικές προσφορές από αγαπημένα designer brands. Και τώρα, το εκδοτικό χωριό υποδέχεται το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα για την απόλυτη Nike εμπειρία. Από 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου, οι μικροί μας φίλοι μπαίνουν στον κόσμο της δράσης στα Nerf Game Days με συναρπαστικά παιχνίδια και ατελείωτη διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς, ανοιχτά και τις Κυριακές. Περισσότερα στο designeroutletathens.gr.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε σε λίγο να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας Πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ, και φυσικά να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
3: Έτοιμοι για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
4: Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 8.929 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
11: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
11: Mastercard Day.
10: Σωστά.
12: Πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
11: Happy Mastercard Day! νησιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
13: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Ήρθα!
14: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα προτέρια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
15: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
15: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
18: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι.

0: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
1: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Νέα αεροπλανικά πλήγματα στο Ιράν μετά την επίθεση με ντρόουν στα στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων για εκεχηρία. Συναγερμό σε όλη την Ουκρανία μετά από εκτόξευση υπερηχητικών πυράβλων. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στο Γκιουλέρ για τα περί αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Μετά την Άστον Βίλα που κατέκτησε το Europa League, η Crystal Palace κέρδισε χτες βράδυ το Conference League. Λίγα σύννεφα και 30 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 8.929 ευρώ.
6: It's Red. It's Red. It rocks.
7: Red 96,3.

0: Steve Miller Band, Red 96,3. Λίγο μετά τις 8 είναι το Red Morning Show. Σας στέλνει καλημέρες, ευχές για καλό ξεκίνημα. Η μέρα θα είναι πολύ καλή, θα αγγίξουμε τους 30 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα που ο μήνας έχει 28.
1: Φύγαμε.
0: 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. 1937 ιδρύεται η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen.
1: Ωραίος.
0: Το αμάξι του λαού, εσύ που είσαι γερμανό...
1: Volkswagen, ναι, ακριβώς έτσι.
0: Μάλιστα. 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Το 52, ε.
1: Δεν το 52, είναι, πρόσφατα.
0: 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με τον Νόμπελ Ειρήνης. 1979 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπογράφει τη Συμφωνία Πλήρους Ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Και το 1997 ή 17 Νοέμβρη, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Γεννήσεις. 1968, Kylie Minogue. Έχεις κάποιο σχόλιο?
2: Είναι και η αδερφή της είναι τραγουδίστρια.
0: Αλήθεια?
1: Ντάνι Μινόγκ.
0: 1969, ένα χρόνο μετά, Γιώργος Λιάγκας. Έχεις κάποιο σχόλιο?
2: Όχι, εδώ δεν έχω.
0: Ορίστε, εγώ που είμαι του Κουτσομπολιού, έβλεπα το πρωί ότι η αγαπημένη του έγραψε στο Facebook ή στο Instagram ή δεν ξέρω πού το είδα. Χρόνια πολλά στον καπετάνιο της καρδιάς μου.
1: Τι να πούμε τώρα μετά από αυτό, δηλαδή.
0: Αυτά έχουν συμβεί σαν σήμερα που ο μήνας έχει 28. Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ. Προς το παρόν, Red Hot Chili Peppers.

0: Red Morning Show. Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Βρατσός.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It

0: Cutting Crew, Red 96,3, Red Morning Show. Καλημέρα σε όλους. Είναι 5η 28 Μαΐου και ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Σήμερα θα δούμε τους πιο οικονομικούς προορισμούς για ένα τρίμερο, όποτε θέλετε, όποτε σας βγαίνει.
0: Έρχεται και τριημεράκι για πολλούς, βέβαια, έτσι.
1: Βεβαίως. Ξεκινάμε με πρώτο και καλύτερο το Σαράγεβο. Βοσνία Ριζεγοβίνη είναι δίπλα μας και με 300 ευρώ μπορείς να φας, να πιεις και να ταξιδέψεις.
2: Είχαμε και τραγούδι Magic the Spell, διακοπές στο Σαράγεβο, full circle.
1: Φθηνή διαμονή και οικονομικά μέσα μεταφοράς. Έχουμε το Βουκουρέστι στη Ρουμανία ως δεύτερη πόλη για ένα τριήμερο, πολύ οικονομικό. Συνδυάζει λεωφόρους, πάρκα, ιστορικές περιοχές και ζωντανή σκηνή νυχτερινής διασκέδασης.
0: Γενικά η Ρουμανία είναι πολύ στα πάνω της.
1: Βεβαίως και είναι. Και τα Τύρανα να δεις, που είναι και η τρίτη, με την Αλβανία είναι και η τρίτη χώρα που μπορείς να επισκεφτείς, είναι δίπλα σου για τριήμερο. Με το Βελιγράδι, Σερβία, πάρα πολύ ωραίο το Βελιγράδι, πράσινα κτλ. Και σαν πέμπτη είναι το Τρένσιν στη Σλοβακία. Είναι ένας πολύ οικονομικός προορισμός, μια πρόταση για ένα κοντινό τριήμερο, μια ήσυχη εναλλακτική σε σχέση με τις μεγαλύτερες πρωτεύουσες.
2: Πολύ φτηνή χώρα και νομίζω είναι και πολιτιστική πρωτεύουσα το Τρένσιν στην αυτό.
1: Κάτι ξέρεις παραπάνω.
2: Πέρυσι τέλος πάντων κάπου εκεί ήταν.
0: Πολύ διαβασμένοι στην κηδεία.
2: Σας παρακαλώ κύριε, γιατί ψάρωμα είναι αυτό, δεν θα κάνουμε δηλαδή φέτος staycation που μας το είχαν περάσει ως μόδα και καλά από επιλογή το κάνουμε, ας πούμε.
0: Πηγαίνετε εσείς στα Σαράγεβα και στα Τύρανα, για εμείς φεύγουμε για Μύκονος!
3: Έτοιμοι για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
4: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 8.929 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
6: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Κοντά στις 8 και 25, Red Morning Show. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Να δούμε την κίνηση στον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Να ξεκινήσουμε με την κίνηση.
0: Κίνηση έχουμε στον Κηφισό που αρχίζει να ζορίζει και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Αλεξάνδρας και στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη. Ο καιρός σήμερα, Πέμπτη, θα είναι καλός. Θα έχουμε λίγα σύννεφα το μεσημέρι, νοτιάδες στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 30. Μιλάμε πάντα για Αττική. Και ήρθε και η πρόβλεψη της ΕΜΗ ότι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, όσοι φύγετε από την Αθήνα, θα φύγετε με καλό καιρό και θα γυρίσετε με καλό καιρό.
2: Δεν ξέρουμε όμως τι καιρό θα έχει εκεί πέρα που θα πάει ο κόσμος.
0: Σε όλη την Ελλάδα.
2: Εμείς λέμε εδώ πέρα για αυτούς που θα μείνουμε εδώ να κρατάμε τις θερμοπύλες.
0: Θα καθαρίσεις τον μπαλκόνι και θα βάλεις και μπάρμπεκιου.
2: Ωρε φίλε, ξέρεις που θα έχει τον καλύτερο καιρό όμως. Τον καλύτερο καιρό θα τον έχει τον Αύγουστο, φίλε μου, καλέ μου φίλε, στο Norfolk της Αγγλίας, όπου εκεί πέρα έχουμε το Red World Tour αυτής της περίοδου. Είναι μια ειδηλιακή έπαυλη στην οποία θα εμφανιστεί ο Eric Clapton και θα κάνει ένα απίστευτο σετ. Θα είναι μαζί και ο Ronnie Wood, των Stones, με την μπάντα του. Θα σε στείλουμε εσένα με ένα πρόσωπο της επιλογής σου, δηλαδή για δύο άτομα άλλο το πακετάκι. 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά. Μπαίνεις τώρα στο redfm.gr, βρίσκεις την φόρμα συμμετοχής, τη συμπληρώνεις και εμείς σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Πόση ώρα να δώσουμε για να
0: 15 λεπτά max.
2: Τέλειο.
0: Καλή επιτυχία. redfm.gr, 15 λεπτά ξεκινάνε από τώρα. Bon Jovi.

0: Bad Company κοντά στις 9 παρα 25 στο Red Morning Show. Είναι 5η 28 Μαΐου, αύριο Παρασκευή για τα γενικά λύκεια και το Σάββατο για τα επαγγελματικά ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Καλή επιτυχία!
2: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Να ξέρετε ότι γενικά οι πανελλαδικές είναι ένα βήμα πριν γίνεις φοιτητής και θα γίνει ο χαμός. Αν όμως κάποιος νιώθει ότι θέλει να μιλήσει σε κάποιον εκτός των γονιών του ή των φίλων του, υπάρχει και μια γραμμή υποστήριξης για τους υποψήφιους. Είναι το 1550, λειτουργεί όλο το 24ωρο και μπορείτε να το καλέσετε για να βοηθηθείτε.
0: Ήταν μια ιδέα ωραία, πρωτοποριακή του Υπουργείου Παιδείας, τη Σοφία Ζαχαράκη, που νομίζω ότι θα πιάσει τόπο. Δηλαδή και έναν άνθρωπο να βοηθήσεις.
1: Έχεις βγάλει την εκκίνηση.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Αύριο εκτός από τις πανελλαδικές έχουμε jackpot στο χρηματοκιβώτιο. Για να έρθουμε εδώ και στα δικά μας τα εσωτερικά.
2: Αυτά είναι τα πιο αισιόδοξα.
0: 8.929 ευρώ jackpot στο χρηματοκιβώτιο. Αναζητούν νέο κάτοχο. Διεκδικήστε τα. SMS win στο 19600 με κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Πρέπει να είσαι άνω των 18. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Στέλνετε μηνύματα μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4, εκεί όπου η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί σε κάποιον ή σε κάποια.
1: Οπότε, ρε παιδί μου, να τα πας τέλεια στις εξετάσεις τις πανελλαδικές και οι γονείς σου να κερδίσουν το ποσό του χρηματοκιβωτίου.
0: Χαρέ στο σπίτι.
1: Και τριήμερο μαζί ήρθε και δεν σε βλάκαινε.
0: Καλή επιτυχία. Ρέιμον στον αέρα του Red.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Φρέτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.

0: Μισερλού 9 παρα 20 στο Red Morning Show. Έχουμε ρεπορτάζ έξυπνων καμερών.
1: Λοιπόν, έχουν τοποθετηθεί οι πρώτες 8 AI κάμερες, οι έξυπνες κάμερες δηλαδή, για να βεβαιώνουν και τα πρόστιμα σε περίπτωση που χρησιμοποιείς κινητό, περνάς με κόκκινο κτλ. Αυτές τις παραβάσεις κυρίως πιάνουν.
0: Τις έχουμε εντοπίσει τις έξυπνες κάμερες και κάνουμε λίγο την μπάπια όσοι περνάμε από κοντά τους.
1: Κάνε και την κότα, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ έξυπνες. Έως 90% των παραβάσεων που κατέγραψαν ήταν αρχικά λάθος.
2: 90!
1: Βέβαια. Λοιπόν, πού μπερδεύτηκαν. Θέλουν λίγο εξοικείωση, ρε παιδιά. Ξένη χώρα, θέλουν να μάθουν τα χούγια μας.
2: Γιατί άλλο θα πάει, τα φέραμε παλού τα
1: λογικά θα είναι κινέζικες. Λοιπόν, ακούστε τι μπερδεύουν. Είναι το vaping, δηλαδή αυτό το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το μπερδεύουν για κινητό και σε γράφουν. Μετά μπερδεύουν το μαύρο το μπλουζάκι του αντανακλά παράξενα και δεν μπορούν να δουν την ζώνη, τη σωστή. Δεν το συζητάω τι παθαίνουν όταν φοράς κασκόλ και τέτοια. Βγάλτε και εσύ μωρέ να οδηγήσεις με την ησυχία σου. Και το χειρότερο απ' όλα μπερδεύουν με τι γίνεται με το συνοδηγό σου. Κάποια αμάξια που είναι κάπως τα καθίσματά τους δερμάτινα, αυτό δεν το πιάνουν καλά και νομίζουν ότι υπάρχει συνοδηγός όταν δεν υπάρχει.
0: Αλέξανδρε, οι έξυπνες κάμερες δεν είναι πάρα πολύ έξυπνες ή θα γίνουν ξυπνότερες, γιατί τα μπερδεύουν, στέλνουν πρόστιμα στον κοσμάκι και τρέχεις εσύ να κάνεις ένσταση στην τροχιά και τρεχαγύρευε.
2: Μα κοίτα, και εγώ έχω φανταστεί μία συνοδηγό ενώ δεν υπάρχει. Σε ένα φανταστικό ραντεβού που βγήκα στο κεφάλι μου και μετά φαντάστηκα πως πήγαμε και για φαγητό και τη γύρισα και σπίτι, γιατί και στη φαντασία είμαι κύριος.
1: Μήπως είσαι και εσύ τεχνικός αυτών των καμερών.
0: Dream on, Aerosmith, στον αέρα του Red. Καλημέρα, προσοχή στις έξυπνες εντός εισαγωγικών κάμερες.

0: Πλησιάζουμε στις 9 στο πρωινό της 5ης στο Red Morning Show. Μέχρι τις 10 Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος στον αέρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει τον δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας όλο το χρόνο. Η σειρά Mineral Αντιλιακών Iliodor της Pharmacept είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο αποξίδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρυσιτεχνία Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμα και στις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα ανοίξουμε στις 9 και 20 τις συμμετοχές για το νέο Red World Tour, για το Red World Tour αυτής της περίοδου. 9 και 25, 9.30 το πολύ θα παίξουμε Αττικογνωσία με τον Αλέξανδρο. Ετοιμάσου!
3: Έτοιμη για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
4: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 8.929 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19.600 και καλό τριήμερο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
7: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
8: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
12: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
11: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
12: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
11: Και τι λέτε.
12: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
11: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
12: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
11: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
13: Τάκης και Μπούμπης.
14: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία,
15: Ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

0: γραμμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahelp.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
6: Όχι!
5: Όχι!
6: Όχι! Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
12: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
13: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά την επίθεση με ντρόουν στα στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων για εκεχηρία. Συναγερμό σε όλη την Ουκρανία μετά από εκτόξευση υπερηχητικών πυράβλων. Κάθοδον προς τον Άριο Πάγο για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του Αλέξης Τσίπρας. Φοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό από τη Μαρία Καριστιανού. Επιμένει ο Σκαριόλο. Υποστήκαμε αδικία στον τελικό της Euroleague και το είδε όλη η Ευρώπη. Λίγα σύννεφα και 30 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με τον Αλέξανδρο, την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, jackpot, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 8.929 ευρώ.
15: It's Red, it's Red, it rocks.
16: Red 96,3.

0: Evanescence, λίγο μετά τις 9. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα ξανά από το Red Morning Show. Πέμπτη πρωί, ο μήνας έχει 28. Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Θέλετε να δούμε λίγο την επικαιρότητα?
1: Για να τη δούμε, έχουμε κανένα καλό νέο?
0: Καλό νέο, να σου ξεκινήσω λίγο με Μέση Ανατολή.
1: Τι γίνεται με το
0: νέα
1: Ανατολικό?
0: Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά από επίθεση με ντρόουν στα στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων για εκεχηρία. Τι γίνεται? Το συζητάνε, αλλά οι Αμερικάνοι βαράνε λιγάκι.
1: Δύσκολο. Εσύ μη κοιμάσαι όταν φτάνει 2,15 βενζίνη.
0: 2,15. Παιδιά, η βενζίνη στην Αττική 2,50 στην Πάρο και στα νησιά.
1: Θέλετε Πάρο.
0: Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στο Γκιουλέρ για τα περί αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Έχουμε εκεί με τους Τούρκους αυτά που έχουμε μια ζωή.
1: Συνεχόμαστε.
2: Από εκεί, ναι.
0: Λοιπόν, καθοδόν προς τον Άριο Πάγο είναι ο Αλέξης Τσίπρας για να δώσει εκεί την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του και να επισημοποιηθεί η κατάσταση. Του την έπεσε πολύ άγρια η Μαρία Καριστιανού χτες, που έχει δικό της κόμμα. Και αυτή πήγε και από τον Άριο Πάγο, είναι και τα δύο έτοιμα. Σκοτώνονται τώρα τα καινούργια κόμματα.
1: Πάντως ο Άριος Πάγος μέσα σε όλα φλέγεται. Μία παίρνει το κόμμα της Καριστιανού, μία του Τσίπρα, γενικότερα έχει πέσει δουλίτσα.
2: Δεν κάνουμε κι εμείς ένα ρε παιδιά. Μια που ανοίξανε στον Άριο Πάγο και δέχονται για κόμματα, πάμε κι εμείς να κάνουμε. Ναι,
0: φύγαμε.
1: Σε περισσότερες πιθανότητες.
0: Η Έμι μας τα λέει καλά για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Θα έχουμε καλό καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
2: Μπα, αυτό το καλό καιρό το περιμένουμε εδώ και πόσες μέρες και πόπο ήρθε η άνοιξη και πόπο ήρθε το καλοκαίρι και μια φυσάει, μια βρέ. Έχει μια κλάνη, άσε με τώρα, μωρέ,
0: μια
2: τώρα.
0: Χαρά, είμαστε Άιντε. Καλοκαίρι τη Δευτέρα ναι, και ναι, επίσημα ναι. Με τη Βούλα 1η Ιουνίου. Μετά την Άστον Βίλα που κατέκτησε το Europa League, η Crystal Palace κέρδισε χτες βράδυ το Conference και εκτός απροόπτου η Arsenal το Σάββατο στις 7 κερδίζει το Champions. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι η χρονιά των αγγλικών ομάδων.
2: Οι κανονιέριδες κάπως έτσι.
0: Κανονιέριδες είναι η Arsenal. Ναι, ναι βέβαια. Θα έχουμε τελικό Champions League το Σάββατο στις 7, Paris Saint-Germain, Arsenal. 7.
2: Ωραίο αυτό φίλε. Θα μαζευτούμε να κάνουμε πίτσες, μπίρες κτλ. Και μετά βγαίνεις κιόλας. Να το ρε φίλε, αυτό είναι
0: φαγητό. Στο φαγητό. Europe, the final countdown. Ερχόμαστε σε λίγο για να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου. Αλλά θα παίξουμε και αττικογνωσία όπως κάθε πρωί με τον Αλέξανδρο.

0: Scorpions, Red 96,3 κοντά στις 9 και 4 Red Morning Show μέχρι τις 10. Έχουμε ρεπορτάζ Μυτιλίνης ή Λέσβου.
1: Έχουμε ρεπορτάζ σίγουρα Μυτιλίνης και Λέσβου θα λέγαμε, γιατί όχι.
0: Δώστο μας.
1: Λοιπόν, δύο Αμστερνταμέζε, δύο Ολλανδοί λοιπόν τουρίστες αποφάσισαν.
0: Αμστερνταμέζε,
1: ωραία. Κανονική, από μέσα δηλαδή, από το Άμστερνταμ.
0: Πρωτεβουσιάνη ρε παιδί.
1: Αποφάσισαν αντί να πάρουν μαγνητάκια ψυγείου, επισκέφτηκαν τη Μυτιλίνη Λέσβο και πάθανε τη σοκάρα τη ζωή του. Και λένε, πήγανε και στο δάσο, στο αυτό το υπέροχο, το απολυθωμένο, και λένε, τι ωραίο δάσο είναι αυτό. Του έπεσαν τα στόματα.
0: Και τι πήραν από εκεί.
1: Πήρανε κάτι απολυθώματα, αλλά μην φανταστεί ότι ένα και δυο γεμίσανε μια τσάντα. Αντί να. Παιδιά, αυτά δεν είναι μαγνητάκια. Αυτά είναι περιοχή Natura, τα θέλουμε.
0: Του μαζέψανε τίποτα στα σύνορα, στα αεροδρόμια και σε όλα αυτά.
1: Φαντάσου ότι. Κοίταξε, για να του καταλάβουν στο Τελωνίο και να λένε, παιδιά, λίγο μεγάλη είναι αυτή η τσάντα, λίγο βαριά μου πέφτει. Για ανοίξτε να δω τι παίζει. Και βρήκανε φυσικά ότι είχαν ξεφραγκιάσει όλο το δέντρο.
0: Δύο Ολλανδοί, πρωτεβουσιάνοι από το Άμστερνταμ, Αλέξανδρε, πήγανε στη Λέσβο Μυτιλίνη, ναι. Το εσωτερικό μας αστείο αυτό. Ναι. Και διαλύσανε το απολυθωμένο δάσος.
2: Αφού ήρθανε ρε παιδιά να μας πάρουν τις πέτρες και τους πιάσαμε, μήπως να τους παίρναμε κι εμείς με τις πέτρες να τελειώνουμε την ακροατικατούρα!
1: Τις απολυθωμένες.
0: Ακούστε τι μας περιμένει αύριο Παρασκευή στο jackpot του χρηματοκιβωτίου.
3: Έτοιμοι για τριήμερο. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
4: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 8.929 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
11: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
10: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
11: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
12: Οκ. Πάρτο, απλά πάρτο.
11: Ποιο?
13: Το Aquila's Meal.
11: Τι είναι?
13: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
12: Okay.
13: Aquila's Meal. Το θέλεις?
14: Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
15: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Red Morning Show. Red Morning Show.
17: Αλέξανδρος Χαριζάνης,
18: Κατερίνα Κορδά,
19: Γιώργος Φράτσος.
20: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
15: It's Red. It

0: Κοντά στις 9.30, Red 96,3, Red Morning Show. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους καινούριους. Να δούμε την κίνηση και να παίξουμε ατικογνωσία. Εκτός λειτουργίας είναι εδώ και τουλάχιστον 2 ώρες οι φωτεινοί σηματοδότες στο σημείο συνάντησης της λεωφόρου Γαλατσίου με τη λεωφόρου Βεϊκού.
1: Έχω μια φίλη φωτεινή που λες, οι φωτεινοί σηματοδότες. Να την καλημέρα μου, γιατί όχι.
0: Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ποτηλιάρισμα τόσο στο ανωδικό ρεύμα της Γαλατσίου, όσο και στη λεωφόρο Βεϊκού. Εκεί έχει και τα έργα του μετρό γίνεται.
2: Τώρα
1: κατάλαβες που είναι. Μπράβο, τώρα κατάλαβες, συνονήθηκα.
0: Έχουμε κίνηση επίσης στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας, στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα. Στην κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη, στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην κάθοδο της Κηφισίας. Θέλει πολύ υπομονή, είναι δύσκολη μέρα. Όταν χαλάνε και τα φανάρια είναι ακόμα δυσκολότερα.
2: Πραγματικά.
0: Η ατικογνωσία είναι το ένθετο που ακροατές Κατερίνα και Γιώργος προσπαθούν να μάθουν στον Θεσσαλονικιό Αλέξανδρο τα βασικά της Αττικής, να μπορεί να μετακινείται, να μην χάνεται. Θα τον ρωτήσουμε σήμερα κάτι πάρα πολύ εύκολο για όλους μας. Και ελπίζουμε και για εκείνον. Πού βρίσκεται, Αλέξανδρε, το κεφαλάρι?
1: Το ποιο?
0: Το κεφαλάρι.
1: Το κεφαλάρι είναι στην Κυψέλη. Όχι στην Κυψέλη ακριβώς. Να σου πω γιατί. Είναι η οδός Κεφαλινίας εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Είναι η Κεφαλινίας από το κεφαλάρι. Προς Φωκίωνος, κάπου εκεί. Φορμίωνος, Νέγρη, πώς το λες αυτό εκεί πέρα.
0: Μυαλό σου και μυαλό.
1: Πώς λέγεται, μωρέ?
0: Το κεφαλάρι είναι συνοικία της Κηφισιάς. Είναι το πάνω μέρος της Κηφισιάς. Αυτό που συνορεύει με την πολιτεία.
1: Και γιατί δεν το λένε Άνω Κηφισιά να τελειώνουμε και το κάνανε με κεφαλάρι και μας μπήκε την Κεφαλινία. Τα κεφαλάρια, Κατερίνα, ποιος τα πήρε?
2: Τα κεφαλάρια, ποιος τα πήρε, να μας τα πει τα κεφαλάρια πίσω.
0: Ερωτήματα για την ατικογνωσία στο Viber 6980 963 963.

0: Paradise City στον αέρα του Red, Red 96,3. Έρχεται παιδιά τριήμερο, έρχεται και jackpot στο χρηματοκιβώτιο αύριο Παρασκευή. Διεκδικείτε 8.929 ευρώ. Τα κερδίζετε και φεύγετε τριημεράρα. Κάνετε και μία επιμήκυνση, την κάνετε τετραημεράρα και πενθημεράρα.
1: Επιμήκυνση ημέρα, γιατί έτσι όπως το έπαιζε Γιώργο, θα επιμηκυνθούμε πώς θα γίνει.
0: 8.929 ευρώ. Τα διεκδικείτε με SMS μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4. Win στο 19600. Κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Οι όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Ερχόμαστε αμέσως με αυτό που πάντα περιμένουμε. Το ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ της Πέμπτης.

0: Supertramp, 14 λεπτά πριν τις 10, πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Ήρθε η ώρα που περιμένουμε, η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού μας ρεπορτάζ.
1: Οι λιγότεροι ψεύτικοι οργασμοί βελτιώνουν και τη σεξουαλική σου ζωή. Αυτό σου λέει εδώ επιστήμονας. Αρκετοί άνθρωποι προσποιούνται σταθερά, γιατί κυρίως για να μην πληγώσουν τον σύντροφο ή την σύντροφο. Εντάξει, οι άνδρες είναι εύκολο να το προσποιηθούν, το αντίστοιχο.
2: Νομίζω πως όχι.
1: Όχι.
2: Και προσπαθώ να σκεφτώ τον τρόπο που θα προσποιηθείς. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, το προσπαθώ εγώ.
1: Από φιλικές μαρτυρίες ξέρω ότι κάτι κάνατε κι εσείς. Μήπως τελικά θέλετε να δηλώσετε εξετάσεις στη δραματική σχολή, δεν ξέρω.
0: Ο επιστήμονας λέει, Αλέξανδρε, ότι δεν κάνει να προσποιούμαστε. Παίξε μπάλα κανονικά.
2: Παιδιά, ειλικρίνεια είναι ωραίο πράγμα. Αυτό έχουμε, αυτό θα φάμε. Παράδειγμα, βγαίνει ο άλλος ραντεβού και ρουφάει την κοιλιά του. Ρε Χαϊβάνη, άμα πάει καλά το ραντεβού, θα τη δει την κοιλιά. Μην υποκρίνεσαι, λέει ο επιστήμονας, και έχει δίκιο.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Άλλη Σκούπερ στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: Λίγο πριν τις 10, πανέτοιμοι να βγούμε στη Λιακάδα να απολαύσουμε το μικρό Σάββατο, έτσι χαρακτηρίζει η Κατερίνα την Πέμπτη.
1: Αυτό είναι τώρα γνωστό ως κανόνας των κλάμπερς, μικρό Σάββατο ή Πέμπτη, σωστό.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo & Stitch με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού. Βγαίνουν αναμνηστικές φωτογραφίες στο photobooth και απολαμβάνουν popcorn από το περίπτερο πριν ξεκινήσει η προβολή. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Αν το σκέφτεσαι να βάψεις, να αλλάξεις έπιπλα, να οργανώσεις τη μετακόμισή σου πριν μπει το καλοκαίρι, κάντο σωστά. 11888.gr και ζήτα προσφορές για ελαιοχρωματισμό, για μεταφορά επίπλων και τις λαμβάνεις, συγκρίνεις τιμές, αξιολογείς, διαλέγεις αυτό που σου ταιριάζει και όχι ό,τι να είναι, όλα αυτά με ένα online ραντεβού άμεσα και απλά. Είναι πρακτικό, δεν σου τρώει χρόνο και ξέρεις και ποιον βάζεις στο σπίτι σου. 11888 για όλα είναι σαν να έχεις έναν προσωπικό βοηθό.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και δίνουμε τη σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Παρασκευάρα στις 6 το πρωί, σύσσωμο το Red Morning Show.
2: Το μαρκούτσι για το ξαράχνιασμα να φέρουμε, γιατί έρχεται και η Μέρη αύριο.
0: Αύριο έχουμε Μέρη και τι δεν έχουμε.
1: Φιλάκια!
3: Έτοιμοι για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
4: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 8.929 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
7: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
8: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρης συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
13: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
18: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία

0: καρέκλα. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ξύπνα!
4: Τι?
3: Ήρθε! Να παίξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στο Γιουλέρ μετά τα περί αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Με καλό καιρό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος σύμφωνα με την ΕΜΗ. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Διασώθηκαν 202 άτομα. Μετακινείται σε άλλη θέση άγαλμα 20 μέτρων του Μέση στην Ινδία για να μην το πάρει ο αέρας. Λίγα σύννεφα και 30 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 8.929 ευρώ.
2: It's red, it rocks. Red 96,3.

Περίπου μετά τις 10, 5η πρωί, 28 Μαΐου, στον Red 96,3, Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Καλή σου μέρα, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου κάθε μέρα τέτοια ώρα. Και κάθε μέρα τέτοια ώρα ανοίγω και τις συμμετοχές για το Red World Tour, που αυτή τη φορά σε στέλνει στην Αγγλία, στο Norfolk, σε μια ειδηλιακή έπαυλη για να απολαύσεις τον ζωντανό θρύλο, τον Eric Clapton, μαζί με τον Ronnie Wood, των Rolling Stones. Από τώρα λοιπόν και για 15 λεπτά μπαίνεις στο redfm.gr ή στο application του Red για να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχή. Θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση και αν κερδίσεις, στις 23 Αυγούστου θα πας στην Αγγλία εσύ και ένας δικός σου άνθρωπος για 4 μέρες, 500 ευρώ δικά σας. Θα τα ξοδέψετε όπως θέλετε εσείς και φυσικά θα ζήσετε μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Καλή επιτυχία λοιπόν και τώρα Depeche Mode, Personal Jesus, αν κυλάει στο αίμα σου.

Τενά στο Σοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. 5η 28 Μαΐου με πολύ μεγάλες θερμοκρασίες η ημέρα σήμερα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 23 βαθμούς. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 29. Και αν έχεις σκοπό να φύγεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, να ξέρεις ότι θα έχεις πάρα πολύ όμορφες μέρες μπροστά σου. Θα κάνεις και τα μπάνια σου και απ' όλα. Έχεις επίσης και λίγο χρόνο ακόμα για να λάβεις μέρος στο Red World Tour που σε στέλνει αυτή τη φορά στην Αγγλία να δεις live τον Eric Clapton. Και τώρα Αφρικα, Τότο, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3 σχεδόν 20 λεπτά μετά τις 10.

0: Red 96,3 και αυτή ήταν η Him που διασκεύασαν ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Chris Isaac, το Wicked Game, και σίγουρα ένα από τα πιο συναισθηματικά φορτισμένα τραγούδια όλων των εποχών. Και θα το ακούσουμε live από τον ίδιο τον Chris Isaac σε 2 εβδομάδες περίπου από τώρα. Στο θέατρο του Λυκαβητού στις 13 Ιουνίου έρχεται ο Chris Isaac, αυτός ο τύπος με τη βαθιά χαρακτηριστική βελούδινη φωνή. Και θα ακούσουμε και άλλα πολλά. Το Baby Did a Bad Bad Thing, το Blue Hotel και πολλά άλλα. Μία άχαστη συναυλία σίγουρα. Πινελόπα Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red. Στη συνέχεια The One I Love REM, και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day.
4: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
3: Happy Mastercard Day.
6: Βγαίνω μία για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μία τράκα.
6: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
10: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί, cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenian Experience, powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: Είναι 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
14: Σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα. Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
16: Hertz Leasing.
15: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
16: Hertz Leasing.
15: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
16: Hertz Leasing.
15: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
0: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
17: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Είναι περίπου 20 λεπτά πριν από τις 11 με Cranberries και Zombie Red 96,3, 5η 28 του μήνα. Αύριο η μεγάλη κλήρωση και το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο που αυτή την εβδομάδα έχει jackpot 8.929 ευρώ και εσύ θα διεκδικείς με το μήνυμά σου όπως πάντα. Win στο 19.600 και μπορείς να το στείλεις μέχρι αύριο στις 4 που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση, κόστος media τελανά SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά, τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Jackpot λοιπόν αυτή την εβδομάδα στο χρηματοκιβώτιο 8.929 ευρώ. Αύριο λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. Καλή σου επιτυχία, Rolling Stones, Painted Black. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, 96,3.

0: Rock You Like a Hurricane, οι Scorpions, και αυτό ακριβώς μας συνέβη στις συναυλίες που ζήσαμε τις περασμένες μέρες στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με πρώτη-πρώτη τον Metallica, και εσύ τώρα έχεις την ευκαιρία να δεις πλάνα από αυτή τη συναυλία. Έχουν κυκλοφορήσει τα δύο πρώτα τραγούδια, το Creeping Death και το Wherever I May Roam, με φανταστικά πλάνα από το Ολυμπιακό Στάδιο, και κάπου εκεί μπορεί να δεις και τον εαυτό σου. Επίσης, αν μπεις στο livemetallica.com, μπορείς να ακούσεις και όλη τη συναυλία σε πάρα πολύ καλό ήχο και να δεις και φωτογραφίες από εκείνη τη βραδιά. Είναι 10 λεπτά περίπου πριν από τις 11 στον Red 96,3. Έρχονται οι Linkin Park με τον Numb. Αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι μόνο Red.
1: Έτοιμοι για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Μπούπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Wow. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
11: Όχι.
10: Όχι.
11: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
13: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα. Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
14: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
15: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
16: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
17: Ήρθα!
16: Ένας θείος.
18: Α, ήρθες.
16: Καμία αλλαγή.
18: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
16: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
18: Τι έκανες?
17: Έβαλα προτέργεια.
18: Καλά έκανες.
9: Μπράβο.
19: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
19: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
19: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
19: Ναι, ναι. Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Οκ.
21: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
20: Ποιο?
21: Το Aquila's Meal. Απλά
20: τι είναι?
21: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
20: Οκ.
21: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
22: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
23: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. 4 ελληνικές ταινίες, 4 προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
24: Η ενέργεια του φεστιβάλ από τη Zenith.
25: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
26: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
27: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
28: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
29: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Φτάνει τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το Newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά την επίθεση με ντρόουν στα στενά του Ορμούζεν μέσω διαπραγματεύσεων για εκεχηρία. Συναγερμό σε όλη την Ουκρανία μετά την εκτόξευση υπερηχητικών πυράβλων. Καθοδόν προς τον Άριο Πάγο για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του Αλέξης Τσίπρας. Φοδρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό από τη Μαρία Καριστιανού. Βουνό τα οικονομικά προβλήματα στη Μονακό. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ οι οφειλές στο Μάικλ Τζέιμς που ξεκινά από χ. Λίγα σύννεφα και 30 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 8.929 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

μετά τις 11, η ώρα που ανοίγω συμμετοχές για το Red World Tour, και αυτό συμβαίνει κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή. Ανοίγω συμμετοχές λοιπόν για να σου δώσω την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο Red World Tour που αυτή τη φορά σε στέλνει στην Αγγλία σε μία ιδυλιακή έπαυλη για να δεις live τον Eric Clapton αλλά και τον Ronnie Wood των Rolling Stones που θα ανοίξει αυτή τη συναυλία. Έχεις 15 λεπτά χρόνο λοιπόν στη διάθεσή σου από τώρα. Μπες στο redfm.gr ή αλλιώς στο application του Red. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής, αυτόματα θα μπει στην κλήρωση. Και αν κερδίσεις, 23 Αυγούστου θα πας στην Αγγλία. Εσύ και ένας δικός σου άνθρωπος, 4 μέρες, 500 ευρώ και μία exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Καλή επιτυχία. Riders on the Storm, οι Doors αμέσως τώρα. Αν κυλιάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

Η Placebo Red 96,3 Every You, Every Me είναι 5η 28 Μαΐου και σήμερα το βράδυ η τελευταία βραδιά του Greek Cinema Nights, μια πρωτοβουλία και μια διοργάνωση του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μαζί με την Front Stage Entertainment. Σήμερα το βράδυ 9 η ώρα λοιπόν, με ελεύθερη είσοδο στο Πάρκο Ελευθερίας, μπορείς να παρακολουθήσεις την ταινία Afterlove του Στέργιου Πάσχου, κάτω από τον υπέροχο ουρανό της Αθήνας. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3 Believer στη συνέχεια, Imagine Dragons, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο

0: Red 96,3 WhatsApp for non blondes. Και γιατί αγαπάμε αυτό το τραγούδι πολύ, είναι διαχρονικό, γιατί λέει πάρα πολύ μεγάλες αλήθειες με πάρα πολύ μεγάλο πάθος. For non blondes λοιπόν κυκλοφόρησαν μόνο ένα άλμπουμ το 1992, έκαναν τεράστια επιτυχία με το συγκεκριμένο κομμάτι. Η φυσική συνέχεια θα ήταν μετά από δύο χρόνια να κυκλοφορήσουν το επόμενο, το 1994 ας πούμε. Έτσι όμως θα είναι ο τίτλος του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσουν τώρα, 34 ολόκληρα χρόνια μετά. Και ο ήχος του θα είναι σαν να γράφτηκε τότε, όπως μας είπε η Λίντα Πέρι. Ο ηθήνων νους πίσω από αυτό το σχήμα και όχι μόνο, γιατί είναι μια τραγουδοποιός που έχει γράψει τεράστιες επιτυχίες για πολύ μεγάλους άλλους καλλιτέχνες. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Έρχονται οι Pink Floyd με το Another Brick in the Wall. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Έτοιμοι για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
10: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
11: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
10: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
11: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Σχεδόν 20 λεπτά πριν από τις 12, Metallica, The Unforgiven, Red, 96,3, 5η, 28 του μήνα, αύριο, η κλήρωση και το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο που έχει jackpot αυτή την εβδομάδα. 8.929 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να πεις στη Μέρη αν κληρωθείς και σου τηλεφωνήσει. Μέχρι τότε όμως πρέπει να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό στέλνοντας win στο 19.600. Και μπορείς να το κάνεις μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα που κλείνουν οι συμμετοχές. Η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί λίγο μετά τις 4. Κάθε SMS μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κόστος media τελανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, το ποσό αυτή την εβδομάδα έχει jackpot το χρηματοκιβώτιο. 8.929 ευρώ. Κλήρωση και τηλεφώνημα αύριο λίγο μετά τις 4 από τη Μέρη. Καλή σου επιτυχία. James αμέσως τώρα, Laid. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Αρκετά περίπου πριν από τις 12 με Bon Jovi και Runaway στον Red 96,3 και αύριο το πρωί που ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις, σε όσα παιδιά μας ακούν αυτή τη στιγμή, καλή επιτυχία. Καθαρό μυαλό, να θυμάστε ότι έχετε κοπιάσει πάρα πολύ, να εμπιστεύεστε τον εαυτό σας και να γράψετε ό,τι καλύτερο μπορείτε, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Η ζωή είναι γεμάτη ευκαιρίες. Και ένα μήνυμα προς τους γονείς αυτών των παιδιών: να μην πιέζετε τα παιδιά σας, να τα αγαπάτε, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, να τα στηρίζετε και να μην τους δημιουργείτε άγχος. Βινελόπαινα Στασοπούλου στο μικρόφωνο του Red. Στη συνέχεια θα ακούσουμε Smooth από Carlos Santana και αμέσως μετά ο Γιάννης Λεουνάκης ανοίγει αμέσως συμμετοχές για το Red World Tour που σε στέλνει να δεις live τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
4: Happy Mastercard Day!
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
12: Ό,τι αντέχεις στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
13: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
18: Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
19: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
20: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
21: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
22: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη Fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
21: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
23: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
24: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
25: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στο Γιουλέρπ για τα περί αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Με καλό καιρό το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος σύμφωνα με την ΕΜΗ. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Διασώθηκαν 202 άτομα. Ελικόπτερα για τη μετακίνηση των παικτών της Βραζιλίας. Με δικό του έφτασε στο αθλητικό κέντρο Νεϊμάρ. Λίγα σύννεφα και 30 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 8.929 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

αρέσει. Πραγματικά μου αρέσει πολύ που το καλοκαίρι ήρθε πιο νωρίς από ό,τι το περιμέναμε. Μ' αρέσει. redfm.gr στο application του Red μαζί παντού. Μεσημέρι 5η 28 Μαΐου. Τώρα ανοίγω τις συμμετοχές. Red World Tour. Να δεις έναν από τους κορυφαίους κιθαρίστες όλων των εποχών. Σίγουρα τον κορυφαίο των blues Eric Clapton. Σε μοναδική συναυλιακή εμπειρία. Σε έπαυλη στο Norfolk Αγγλίας. Support το συγκρότημα του Ρόνιγου, του Rolling Stones. Τώρα και για τα επόμενα 15 best, redfm.gr, στο application του Red, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής Red World Tour, Eric Clapton, live στην Αγγλία. Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου, 12-3, Love Song, Cure, 13 μετά τις 12, μεσημέρι 5, αγγυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Έρχεται δυνατό τριήμερο με τριαντάρια όπου και να πας. Έρχεται και πολύ δυνατό χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει αύριο Παρασκευή στις 4 στο Red 96,3 για να φτιάξεις πολλά για εσένα. Σίγουρα και το τριήμερό σου για να ζήσεις το τώρα. 8.929 ευρώ μετρητά. Είναι jackpot. Διεκδίκησέ το, άδειασέ το, παίξε και τώρα. YouTube, with or without you, 20 μετά τις 12. Για να λέω να έχεις την παρέα 12-3, να κυλάσεις το αίμα σου. Είναι Red.

0: Ξέρεις τι έχει πει για τη φωνή του ο Μπόνο, του Ελκυτού. Δεν του αρέσει και τόσο. Δεν του αρέσει καθόλου που τραγουδούσε στα 80's και λίγο μετά. Λάθος λέει τοποθέτηση στη φωνή μου. Μπορούσα καλύτερα. Τώρα μπορώ, αν κυλάει το αίμα σου. Είναι Red. Μεσημέρι Πέμπτης, 25 μετά τις 12. Χορηγός Vodafone Tozi. Ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό. Το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο, podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Liquido, narcotic τώρα. Παίξει χρηματοκιβώτιο 8.929 ευρώ. Μέτρητα, είναι jackpot. Αύριο στις 4 ανοίγει το Red 96,3.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
11: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
10: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
12: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
13: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα, σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
17: Hertz Leasing.
16: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
17: Hertz Leasing.
16: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
17: Hertz Leasing.
16: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
18: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
19: Οκ.
20: Okay.
21: Ποιο?
22: Το Aquila's Meal.
21: Τι είναι?
22: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
21: Okay.
22: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
23: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
24: It's red. It rocks.
25: Red 96,3.

στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα. Ζει το καλοκαίρι της από τώρα, 28 Μαΐου, πριν καν έρθει ο Ιούνιος. Έρχεται και τριήμερο το Αγίου Πνεύματος. Έρχεται και το χρηματοκιβώτιο. Jackpot 8.929 ευρώ μετρητά. Παίξε και τώρα με το μήνυμά σου. Να είσαι αύριο στις 4 στην κλήρωση. 4 με 5 η μέρη καλή στο Red 96,3. 8.929 ευρώ. Cash. Win αποστολή στο 19600. MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Δικαίωμα συμμετοχής η άνω των 18. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή. Στην κλήρωση αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Frontstage.gr, redfm.gr. Η όρη διαγωνισμού 8.929 ευρώ. Cash. Αύριο στις 4 στο Red 96,3. Crazy. Aerosmith. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: φιλιάς θέμα σου είναι Red 12 πριν τη μία μεσημέρι 5η 28 Μαΐου. Απόψε στις 9 κλείνει το αφιερωματικό στον ελληνικό κινηματογράφο Greek Cinema Nights, το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και της Front Stage με την προβολή της ταινίας After Love στις 9 στο Πάρκο Ελευθερίας με είσοδο ελεύθερη. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, γιατί μπορούν να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μία δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 και όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή Play Store. Βάζω REM, Losing My Religion, ενώ στη μία κάτι θα ανοίξω τις συμμετοχές Red World Tour, να δεις live τον Eric Clapton στο Norfolk Αγγλίας. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρης στα τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. 4 ελληνικές ταινίες, 4 προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη 9 το βράδυ, είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Η ενέργεια του φεστιβάλ από τη Zenith.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 229 ευρώ.
1: It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Με χρηματοκιβώτιο το έχεις αύριο στις 4, 8.929 ευρώ μετρητά. Είναι jackpot. Τώρα έχεις Red World Tour να ζεις την εμπειρία. Eric Clapton live στο Norfolk Αγγλίας στις 23 Αυγούστου. 4 ημέρες ταξίδια 2.500 ευρώ. Τώρα στο application του Red, redfm.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις. 15 λεπτά σου δίνω. Για να σε λεουνάξεις εδώ, High of the Rising Sun, 8 μετά τη 1. Οι Animals, να κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

Έρχεται τριήμερο το καλοκαίρι μαζί. Τώρα στην πόλη στους 29 βαθμούς. Αύριο Παρασκευή κάτι συμβαίνει. Ίσως και βροχή στην πόλη. Το τριήμερο πάντως φέρνει ήλιο και στους 30. Έχεις ακόμα 6 λεπτά να μπεις στο application του Red ή redfm.gr να διεκδικήσεις Red World Tour Eric Clapton live στο Norfolk Αγγλίας. Τίμο μας, Brian Molko. It's the first day of the rest of your life. Μεσημέρι Πέμπτης, 17 λεπτά μετά τη μία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: παράθεση του Brian στο Red 96,3 24 μετά τη μία μεσημέρι Πέμπτης. Σε διαφημιστικό περιβάλλον περνάμε Aegean. Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια και εσύ πετάς παντού με έκπτωση έως 50%. Διάλεξε τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξίδεψε από 1η Ιουλίου του 26 έως 27 Μαρτίου του 2027. Κάνε κράτηση έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Χορηγός εκπομπής Vodafone. Σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το Tozi, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους έφηβους να απλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ, στην ενότητα MySpace με το Feeling Tracker και Guided Journals έχουν όλα όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και αν χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store, Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Βάζω Red Hot Chili Peppers τώρα, Other Side, στο Red 96,3.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάρτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hasholf. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και ΕΛΚΟΔΗ Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
16: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
15: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
16: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
17: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
18: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
17: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

δει στο Θεό να παίζει η Λέιλα στις δύο κάτι θα ανοίξω τις συμμετοχές. Red Bull Tour, Eric Clapton, live στο Norfolk Αγγλίας. Χρηματοκιβώτιο ζηλεύω επίσης 8.929 ευρώ μετρητά. Είναι jackpot. Το χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96,3. Μήνυμα συμμετοχής τώρα. Αύριο στις 4 θα είσαι στην κλήρωση. 4 με 5 ημέρη καλή και καλή επιτυχία. Win αποστολή στο 19600 Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Όρδια αγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Show must go on. Ακυλάς το αίμα σου, είναι Red.

0: Σε πολλές περιοχές της χώρας θα πιάσουμε και τους 34 βαθμούς. Είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας. Μπορεί να αλλάξει αυτό. Ναι, για μερικές ώρες, μίσως βροχή και στην πόλη αύριο. Ακούστε ρε 96,3 12 πριν τις 2 μεσημέρι, 5η 28 Μαΐου. Γιάννης Λεωνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής Vodafone. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Με το TOZI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθάει να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Cosmos, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο App Store, Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Two Princes, βάζω Spin Doctors. Μένεις εδώ στις 2 κάτι, θα ανοίξω τις συμμετοχές Red World Tour να δεις Eric Clapton live στην Αγγλία.
1: Έτοιμοι για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
5: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Cars, Classic Cars.
12: Alimos Classic Cars Sunday.

0: 3-6 και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά αυτήν την Κυριακή, 3-6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
8: masterclass.
7: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
8: στο onassis.org.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
12: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Αξέχαστη εμφάνιση, αξέχαστο φινάλι στο ΑΚΑ. Enter Sandman, Metallica, στο Red Dead Redemption 3, 8 λεπτά μετά τις 2. Ετοιμάσου να ζήσεις τη συναυλιακή εμπειρία με το μέγιστο Eric Clapton live σε έπαυλη στο Norfolk Αγγλίας 23 Αυγούστου. Μπες τώρα και διεκδίκησέ το redfm.gr στο application του Red. Συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις. Έχεις 15 λεπτά για να σου λέω να έχεις εδώ Rebel Yell, Billy. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Fairy Tale Gone Bad, αν και το τέλος το καθορίζεις εσύ. 8.929 ευρώ. Μετρητά, κρίμα το κυβότιο, jackpot. Αύριο στις 4 ανοίγει το Red 96,3. 8.929 ευρώ. Μεγάλο ποσό. Να κλείσεις και τρύπες, να κάνεις όμορφα πράγματα για σένα και τους ανθρώπους σου. Ταξίδια ίσως. Τριήμερο. Παίξε και τώρα. redfm.gr. Pour some sugar on me, Def Leppard. 17 μετά τις 2. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: me. Καλοκαιριάζει και δεν με χωράει ο τόπος. Break me, shake me, μεσημέρι, Πέμπτης 24 μετά τις 2. Ακούς Red 96,3. Γιάννης Λεωνάκης εδώ, 12-3 χορηγός εκπομπής Vodafone. Οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους ένα online κόσμο γεμάτο δυνατότητες. Και μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Το TOZI, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε γι' αυτό ακριβώς το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση, προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο App Store, Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Don't jet ahead myself. Χρηματοκιβώτιο είναι έτοιμο αύριο στις 4. Ανοίγει το Red 96,3. Jackpot 8.929 ευρώ. Cash. Και καλό τριήμερο.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
5: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
6: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
7: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring, Bad Religion, High Beast. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
8: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
9: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
10: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θεάτρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
12: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
11: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
13: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές.
4: Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61. Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
16: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
17: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

8.929 ευρώ μετρητά. Τα θέλεις, είναι jackpot. Το χρηματοκιβώτιο ανοίγει αύριο στις 4 στο Red 96,3. Το αδειάζεις. Προϋπόθεση να στείλεις μήνυμα. Να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα. Να πεις το σωστό ποσό. 8.929 ευρώ μετρητά. Win, αποστολή στο 19600 και πολύ καλή επιτυχία. Μην δείτε τελικό σε SMS. 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης. 2-14-2-14-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα, μια συμμετοχή στην κλήρωση όρου διαγωνισμού. frontstage.gr, redfm.gr. Kulota Love, Zeppelin, Robert Plant, live στο Λυκαβητό. 9 Ιουλίου, με την υποστήριξη του Red 96,3. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

0: μεσημέρι 5η 13 πριν τις 3, 28 Μαΐου. Στους 30 τώρα στην πόλη και μπαίνω σε σκέψεις. Θέλω ταξίδι. Τριήμερο έρχεται. Έχεις χρηματοκιβώτιο. Ανοίγεις το Red 96,3. Αύριο στις 4. 8.929 ευρώ. Μετρητά. Jackpot. Γιάννης Λεουνάκης μαζί από τις 12 χορηγός εκπομπής Vodafone. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Με το Tozi, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη, έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο, με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store, Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Rock and Roll Queen, βάζω Subways στις 3 Παναγιώτης Μηχαναριάς. Θα ανοίξει αμέσως τις συμμετοχές Red Gold Tour. Eric Clapton live στην Αγγλία.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
11: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. 4 ελληνικές ταινίες, 4 προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
16: Online.
15: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
16: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
17: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
15: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
17: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
15: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
18: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Okay.
20: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
19: Ποιο?
20: Το Aquila's Meal. Απλά,
19: τι είναι?
20: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
19: Okay.
20: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
21: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
22: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
21: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

μας λέει εδώ ποιητής Στίβεν Τάιλερ, μας λέει κάνε όνειρα για να παραμείνεις νέος και ακμαίος. Εν τω μεταξύ, όταν τη θέση των ονείρων πάρουν οι αναμνήσεις, ήρθε η ώρα να πάρεις και εσύ το μήνυμα. Έχει ασπίρεις και το μαλλί, άστα. Red 96,3 μεσημέρι Πέμπτης, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Ανοίγω τις γραμμές του Red Wall Tour, σου δίνω 15 λεπτά. Μπαίνεις, Red Application, redfm.gr,

συνεργάτικη φιλοσοφία. Enjoy the silence, the best mode. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα και πάλι καλησπέρα. Και πάλι Red Wall Tour. 7 λεπτά έχουν μείνει ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση. Να βρεθείς στο Norfolk της Αγγλίας, στο exclusive live του Eric Clapton, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: πως ο Freddie Mercury ήξερε ακριβώς τι σκέφτομαι. Αυτό σκέφτεσαι τώρα εσύ. I want to break free, Queen. Red 96,3. Μεσημέρι Πέμπτης. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. 3-6 και σήμερα ζωντανά. Σε βάζω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια. Και εσύ πετάς παντού με έκπτωση ως 50%. Διάλεξε τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξίδεψε από 1η Ιουλίου του 26 έως 27 Μαρτίου του 27. Κάνε κράτηση έως τις 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αύριο Παρασκευή, μέχρι τις 4 δηλώνει συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο. Ποιος ο λόγος όμως να το καθυστέρεις? Δήλωσε τώρα συμμετοχή jackpot στο χρηματοκιβώτιο. Παίζεις για 8.929 ευρώ. Τσάμπα Ουάμπα, Tap Thumbing, Red 96,3.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lovey Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
13: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
12: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
13: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας Και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

πέντε δεκαετίες Let It Be. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η μουσική. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Στείλε τώρα win στο 19600. Δήλωση συμμετοχή. Αύριο παίζεις χρηματοκιβώτιο. Jackpot 8.929 ευρώ. 1.36 κόστος SMS. 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άλλο των 18 συμμετοχή. frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Αύριο λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. Και παίζεις χρηματοκιβώτιο για 8.929 ευρώ. Win τώρα στο 19.600. Europe, the final countdown. Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: αυτό αγαπάω, Red Hot Chili Peppers, Around the World, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Αύριο λίγο μετά τις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο. Jackpot στο χρηματοκιβώτιο, παίζεις για 8.929 ευρώ. Κάνεις δικό σου το ποσό, έφυγες για τρίμερο. Matthew Fisher, What I Have to Fall in Love with You, Red 96,3.
1: Έτοιμη για τρίμερο. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929. Jackpot. Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, David Byrne. Ο frontman των θρυλικών Talking Heads σε μια ιστορική εμφάνιση. Μαζί του, Nation of Language και Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
10: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
11: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
13: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα
17: κρέμα σου κάνει αυτό το.
18: Ο φίλε, λίγο πιο απαλά.
17: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
20: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
19: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
22: It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

23 Αυγούστου το exclusive live του Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας. Live για λίγους θα γίνει σε έπαυλη θέση εκεί με την παρέα σου. Θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Χάρη στο Red Wall Tour. 7 λεπτά έχουν μείνει. Για να μπει στη μεγάλη κλήρωση, μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, Red 96,3. George Harrison,

0: Μπερίς Έφεριτς, Like the way I do, Red Ring 6,3. Μεσημέρι Πέμπτης, Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Στο μικρόφωνο, χορηγός Cosmote Telecom, στο 11888.gr. Μπορείς να κλείσεις online ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στο χώρο σου. Κλείνεις άμεσα ραντεβού, χωρίς τηλέφωνο, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθεις σιγουριά. Γι' αυτό λέγεται 11888 για όλα. Όλα δικά σου αύριο στο χρηματοκιβώτιο. Jackpot παίζεις για 8.929 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. White Snake, Is This Love? Red 96,3.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Στείλες SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αν ψάχνει σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium large format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά, παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
10: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
9: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
11: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
12: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
14: Όχι,
13: Όχι.
14: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
15: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
16: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
18: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
19: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
20: Αγγιλάει στο αίμα σου.
21: Είναι Red 96,3.

0: one, the only, Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι red. 96,3.

My favorite game λέγεται χρηματοκιβώτιο, έχει jackpot που σημαίνει ότι αύριο μπορείς να κάνεις δικά σου 8.929 ευρώ. Στείλε τώρα win στο 19600 για να δηλώσεις συμμετοχή. Να παίξεις χρηματοκιβώτιο αύριο με την Μέρη. 1.36 κόστος SMS, 2.14.214.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άλλο τον 18 συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Σου τηλεφωνεί Μέρη, το σηκώνεις γρήγορα, λες ακριβώς το ποσό, 8.929 ευρώ, το κάνεις δικό σου.

0: Bon Jovi, κομματάρα. You give love a bad name. Red 96,3 μεσημέρι, 5η 29 Κελσίου στο Μαρούσι. Και μόλις διάβαζα ότι κάθε βαθμός επιπλέον των 30 Κελσίου είναι και ένα σοκ για την παγκόσμια οικονομία. Λογικό μου φαίνεται. Αλληπόροι, άλλες ανάγκες. Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Χορηγός η Cosmote Telecom. Αν έχεις κατεβάσει το box, κάντο τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Αύριο, Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, παίζεις χρηματοκιβώτιο και έχει jackpot στο χρηματοκιβώτιο. Παίζεις δηλαδή για 8.929 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή, κάνε δικό σου το ποσό. Green Day, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Στείλε SMS γράφοντας WINS το 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
7: Happy Mastercard Day!
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
14: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ορόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
16: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
17: Ήρθα!
16: Ένας θείος.
18: Α, ήρθες.
16: Καμία αλλαγή.
18: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
16: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
18: Τι έκανες?
17: Έβαλα προτέργεια.
18: Καλά έκανες. Μπράβο.
16: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
18: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
17: Έτσι.
18: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
17: Να, εδώ.
18: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
17: Ναι, ναι.
16: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
20: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Πες μου ότι ανησυχείς για τις εγχώριες πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις χωρίς να μου το πεις. Το Ρόκιουλα και Χάρι Κέιν είναι προεκλογικό σύνθημα. Ρέντε 96,3 μεσημέρι Πέμπτης, καλησπέρα και πάλι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Ανοίγω τις γραμμές του Red Wall Tour για να μπει στη μεγάλη κλήρωση. Έχεις 15 λεπτά. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Πολύς. Rock!

Μια exclusive συναυλία παύλα εμπειρία ζωή. Θα ζήσει με το νέο Red Wall Tour. 4 ημέρες για 2 άτομα στο Norfolk της Αγγλίας. Θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Σε έπαυλη το live του Eric Clapton. Live για λίγους. Support ο Ronnie Wood, των Rolling Stones με την μπάντα του. 23 Αυγούστου το live αυτό. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παίρνεις μέρος στον διαγωνισμό. Έχεις ακόμα 7 λεπτά. Rasmus, Red 96,3.

Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: αυξημένη κίνηση έξω τώρα, δυναμώνει την ένταση. Ρετ κομματάρες, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, σε βάζω και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη πλησιάζει και η Hisense, ως επίσημος χορηγός του FIFA World Cup 2026, σε στέλνει εκεί που χτυπάει η καρδιά του Μουντιάλ. Ζήσε από κοντά την απίστευτη ατμόσφαιρα της διοργάνωσης. Τρεις μεγάλοι νικητές θα ταξιδέψουν με τις παρέες τους στο Μαϊάμι για να ζήσουν τη δράση από κοντά. Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και εισιτήρια για το γήπεδο. Μπες στη σελίδα της Hisense στα social media για περισσότερες πληροφορίες, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μία μέρα έμεινε, λιγότερα από μία μέρα βασικά. Αύριο, λίγο μετά τις 4, παίζεις χρηματοκιβώτιο. Jackpot, παίζεις για 8.929 ευρώ. Κάνε δικό σου το ποσό, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Kings, all day and all the night. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.
1: Έτοιμοι για τριήμερο. Αύριο στις 4, το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Τάκης και
9: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα...
8: Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των Κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το Κεφίρ φυσική γεύση και το Κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για Κεφίρ, μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο Κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
10: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
15: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
18: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
17: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Παίζεις χρηματοκιβώτιο αύριο για 8.929 ευρώ, τα κερδίζεις, έφυγες για τρελό τριήμερο. Στείλε τώρα WIN στο 19600 για να δηλώσεις συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης, άλλο τον 18. Συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Η μέρη σου τηλεφωνεί, το σηκώνεις γρήγορα, λες ακριβώς το ποσό, 8.929 ευρώ, το κάνεις αυτομάτως δικό σου. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, πέμπτη μεσημέρι. 29 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Ανούκ, Nobody's Wife, Red 96,3.

0: I want to know what love is. Πρώτον, μικρός είσαι θα μάθεις. Δεύτερον, μπορείς να πας στο Πάρκο Ελευθερίας στις 9 το βράδυ να δεις το After Love του Στέργιου Πάσχου. Ένα μετερωτικό κλείσιμο λογαριασμών στην τελευταία βραδιά του Greek Cinema Nights. Η προβολή ξεκινά στις 9. Είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Γιάννης Γιακουμάκης όμως για το επόμενο 2 ώρα, 6 με 8. 6 και 10 θα ανοίξει ξανά τις γραμμές του Red Wall Tour για να μπει στη μεγάλη κλήρωση και να βρεθείς στο live του Eric Clapton, live για λίγους στην Αγγλία. Να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Αύριο, λίγο μετά τις 4, παίζεις και χρηματοκιβώτιο. Jackpot, διεκδικείς 8.929 ευρώ. Καλή συνέχεια από τον Παναγιώτη Μιχαλαριά. Crying, Aerosmith, Red 96,3.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
1: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day!
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Οκ.
14: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
12: Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
12: Τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
13: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις?
16: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
18: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
19: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Red 96,3, λίγα λεπτά μετά τις 6. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8 στο μικρόφωνο στην παρέα. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις. 6980-963-963. Με ήλιο σήμερα, με τριαντάρι σχεδόν, τουλάχιστον σε ορισμένες περιοχές και σε κάποια σημεία. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Καλό καλοκαίρι, κανονικά δηλαδή. Με σκαμπανεβάσματα, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Και υπάρχει κάποιος, θέλω να ρωτήσω τώρα εγώ, που δεν θέλει να πάει στην Αγγλία, δεν εννοώ τώρα αυτές τις μέρες. Έχουν πάθει πλάκα στην Αγγλία με τον καύσωνα. Πραγματικά έχουν πάθει πλάκα αυτές τις μέρες. Όταν θα πας εσύ όπως να δεις Eric Clapton στο Norfolk στην Αγγλία, σε μια φοβερή έπαυλη, η φάση θα είναι τελείως διαφορετική. Δύο άτομα σε στέλνουμε, ο Red 96,3 με το Red World Tour. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες και 500 ευρώ. Μιλάμε εμπειρία ζωής. Eric Clapton, Red 96,3. Ανοίγω τις γραμμές κατευθείαν τώρα, που σημαίνει μπαίνει στο site μας, redfm.gr ή στην εφαρμογή.

Εκλογή μας, το Red Up. Συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και είσαι κατευθείαν μέσα στην κλήρωση OMD Electricity. Μετάλλικα αμέσως μετά. Καλησπέρες, Red 96,3.

Unforgiven, η Metallica, Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8. Και από ό,τι βλέπω, τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει ήδη εδώ στο Viber του Red και της εκπομπής 6980-963-963. Στάλο, βλέπω για το μήνυμα, αν κατάλαβα καλά το μήνυμα που στέλνεις, τι έχει λέει το ΑΚΑ, Γιάννη καλησπέρα, ξέρεις και τα λοιπά. Ναι, έχει μπάσκετ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τώρα έχει ξεκινήσει στις 6, το βράδυ έχει Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4, οπότε στα αντίστοιχα σημεία σίγουρα θα έχει κίνηση. Εν τω μεταξύ, έχεις ακόμα γύρω στα 5 λεπτά να μπεις στο site μας, redfm.gr, ή στην εφαρμογή μας Red App για Eric Clapton στην Αγγλία, στο Norfolk, σε φοβερή βίλα, φοβερή έπαυλη μάλλον. 4 μέρες, 2 άτομα και 500 ευρώ. Αυτό είναι το Red World Tour, το καινούριο, αυτό που τρέχει τώρα. 5 λεπτά ακόμα δικά σου, μπες redfm.gr, η Red App συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και είσαι μέσα στην κλήρωση. Στα 80's τώρα, μένα του.

0: Wind of Change είναι οι Scorpions, Red 96,3. Πέμπτη απόγευμα, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, έρχεται τριήμερο. Όλα τα καλά και τα ωραία με τη μουσική του Red 96,3. Με το Red World Tour που τρέχει φυσικά εδώ. Με το χρηματοκιβώτιο που έρχεται εδώ σε βάση σε 30 δευτερόλεπτα, σε μισό λεπτό. Θα ακούσεις πώς θα μπει στην κλήρωση, γιατί κληρώνει αύριο, παιδιά, το χρηματοκιβώτιο και είναι jackpot με 8.929 ευρώ. Σε μισό λεπτό θα τα ακούσεις. Χορηγός μαζί μου Nova, δεν χρειάζεται πια να περιμένεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Τώρα με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική, να χάρεις ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον πάντα, σε ένα άλλο θέμα που αφορά τη γνωστή αγαπημένη Aegean. Η Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια, εσύ πετάς παντού με έκπτωση έως 50%. Διαλέγεις τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξιδεύεις από 1η Ιουλίου του 2026 έως 27 Μαρτίου του 2027. Κάνεις κράτηση έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γιάννης Γιακουμάκης 668. Χρηματοκιβώτιο, άκου κατευθείαν πώς θα μπεις στην κλήρωση. Sweet Dreams, Marilyn Manson στη συνέχεια και Bon Jovi, Living on a Prayer, Red 96,3. Να σου βάλω και να ακούεις όμως. Να στο βάλω. Κάποιος δήλωσε στον πλανήτη γενικώς ότι έχουμε ένα φάρμακο που ανασταίνει και νεκρούς. Ποιος μπορεί να είναι αυτός που έκανε αυτή τη δήλωση? Αν έχεις μια εικόνα, στείλ το μου σε Viber 6980-963-963. Αυτή είναι η φοβερή δήλωση. Έχουμε, λέει, φάρμακο που μπορεί να ανασταίνει ακόμα και νεκρούς. Στείλε μου Viber αν μαντεύεις ποιος μπορεί να έκανε τέτοια δήλωση. 6980-963-963. Bon Jovi, Living on a Prayer, Red 96,3.
1: Έτοιμοι για τριήμερο. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ξύπνα, ξύπνα, τι? Ήρθε! Να παίξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
1: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τάκης και Μπούμπης.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
4: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar. Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάννα Χόκ, Ντέρεκ Τσάρλον, Τζιμ Τσάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνη ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Sweet Dreams, Marilyn Manson, Red 96,3, Πέμπτη απόγευμα, 42 λεπτά μετά τις 6. Και η αλήθεια είναι ότι μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα που το βρήκατε οι περισσότεροι βέβαια. Το quiz, ποιος έκανε τη δήλωση ότι έχουμε βρει φάρμακο που ανασταίνει ακόμα και νεκρούς. Πού το σκέφτηκαν οι άτιμοι, ο άτιμος μάλλον, πού το σκέφτηκε ότι ανασταίνει και νεκρούς οι περισσότεροι. Μου στείλατε βέβαια για τον Donald Trump, εννοείται. 6 με 8 Γιάννης Γιακουμάκης εδώ κάθε απόγευμα στο Red 96,3, η εκπομπή που σου βάζει δύσκολα, αλλά σου βάζει και εύκολα quiz. Που μπορείς και τα βρίσκεις κατευθείαν. Ανασταίνει νεκρούς απίθανα. Αυτά είναι κολπαζόρικα που κάνουν στην Ινδία, που λέγεται και ένα παλιό τραγούδι. Κάτι πολύ πιο εύκολο θα σου πω τώρα. Χρηματοκιβώτιο έρχεται αύριο στο Red 96,3 ξανά, Παρασκευή αύριο 29 Μαΐου. Κληρώνει και είναι jackpot. 8.929 ευρώ. Μπορεί να είσαι εσύ ο νικητής. Στείλε από τώρα τη λέξη win στο 19600, ένα απλό SMS. Κάν το τώρα. Win στο 19600. Είναι τελική τιμή 1,36 το ευρώ. 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης και όροι του διαγωνισμού frontstage.gr. Να σου πω ακόμα ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση και συμμετοχή βέβαια άνω των 18. Στέλνεις win στο 19600 και είσαι μέσα στην κλήρωση. Αύριο τέτοια ώρα που θα τα λέμε εδώ στο Red 96,3 θα έχει γίνει ήδη κλήρωση. Για σκέψου να είσαι εσύ ο νικητής, να έχεις κερδίσει 8.929 ευρώ και έφυγες μετά παρανόητα.

0: Britney Spirit, Nirvana και Red 96,3. Χορηγός μαζί μου Nova. Έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan για την παρέα σου εντελώς δωρεάν. Από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπαίνεις τώρα στο Παντού App, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και παίρνεις τον deal. Περισσότερα στο nova.gr. Λίγο μετά τις 7 ανοίγω ξανά τις γραμμές. Red Gold Tour, Eric Clapton στην Αγγλία, στο Norfolk. Στο θυμίζω ότι ανοίγω ξανά τις συμμετοχές. Και μετά τις 7 σου έχω και διαγωνισμό για σινεμά, πολύ δυνατή ταινία Καζίνο του Μάρτιν Σκορτσέζε με Τζο Πέση, με Ρόμπεν Ντενίρο, με Σάρων Στόουν κτλ. Θα μπορείς να κερδίσεις, να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις. Εδώ μαζί μου Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης από τις 6, Χούμπα Στάνκ, The Reason.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
5: Happy Mastercard Day!
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
14: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
14: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
14: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
16: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
17: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
18: κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
19: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
20: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
21: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
22: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
21: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
23: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
24: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
23: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
26: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

πάλι μαζί, καλησπέρες, εδώ είμαστε. Red 96,3 REM Losing My Religion. Γιάννης Γεωμάκης μαζί σου, 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα. Πέμπτη σήμερα, 7 και 10, πολύ κοντά πια στο Σαββατοκύριακο. Να το ξεκινήσουμε να πούμε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να το πούμε έτσι. Και είναι τριήμερο. Αυτή τη φορά είναι και χρηματοκιβώτιο αύριο εδώ, στο Red 96,3 αύριο. Jackpot, 8.929 ευρώ. Καλά να περάσεις αν φύγεις, αν πας οπουδήποτε ή και εδώ αν είσαι στην πόλη. Όμως τώρα είναι ώρα Red World Tour. Ο Red 96,3 αυτή τη φορά σε θέλει να δεις Eric Clapton στην Αγγλία, στο Norfolk, σε μια φοβερή έπαυλη. 4 μέρες, 2 άτομα και 500 ευρώ. Μπαίνεις στην κλήρωση πανεύκολα. Μπαίνεις τώρα στο site μας, redfm.gr, στην εφαρμογή μας, στο Red App και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία! Είναι η Pink Floyd, Wish You Were Here, Red 96,3, καλησπέρες!

0: Evanescence, Bring Me To Life, Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, λίγο πριν τις 7:25. Όπως είχα υποσχεθεί νωρίτερα, προσκλήσεις διπλές για φοβερή ταινία. Ο Red 96,3 για το σινεμά Athenian Experience σου δίνει τη δυνατότητα να δεις το καζίνο του Μάρτιν Σκορτσέζε, μια από τις πιο μεγάλες αμερικανικές ταινίες στα 90s. Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Σάρον Στόουν, Τζο Πέσι, Τζέιμς Γουντς, φοβερός και αυτός. Παρασκευή 29 Μαΐου, αύριο δηλαδή στις 10:30, διπλές προσκλήσεις διεκδικείς. Τι κάνεις? Στέλνεις όνομα επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και θέμα διαγωνισμός Αθήνεων στο info@redfm.gr. info@redfm.gr. Στέλνεις το ονοματεπώνυμό σου, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και θέμα διαγωνισμός Αθήνων. info@redfm.gr. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν την Παρασκευή, θα ειδοποιηθούν αύριο, δηλαδή μετά τις 12 το μεσημέρι, με απάντηση στο email που έστειλαν. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, It's 3 cents Paloma Season. Ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 cents Pink Grapeful Soda. Δεν χάνονται αυτά. 31 Μαΐου, This is Athens City Festival, Closing Party, Athens Disco στην Οδό Αθηνάς. 4 Ιουνίου, Πέρε Ούμπου με την, με την Ευαγγέλια. 6 Ιουνίου, Libertime με τον Κορίλα. Ζωηρές ψαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα, απολαυστική γεύση, η πιο intense Paloma εμπειρία, όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. See you there. Και πάντα σε διαφημιστικό περιβάλλον, το γνωστό στοματικό διάλειμμα, το Exalen, που το χρησιμοποιείς και για απονόλεμο και οτιδήποτε. Είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση σε πάρα πολλά στοματικά προβλήματα. Μπορείς να το χρησιμοποιείς και καθημερινά, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια, σε αντίθεση με άλλα διαλύματα που δεν κάνουν για καθημερινή χρήση. Με τη συμβουλή του γιατρού, του οδοντίατρου ή του φαρμακοποιού σου, το γνωστό μας Exalen. Και Rainbow, The Temple of the Kings, στη συνέχεια Guns N' Roses και Phil Collins. In the air tonight, Red 96,3.
1: Έτοιμοι για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
4: Happy Mastercard Day!
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
12: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
14: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
15: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
14: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
16: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Πέμπτη απόγευμα, 20 λεπτά περίπου πριν από τις 8. Με Red 96,3 έρχεται και το τρίμερο, τετραήμερο. Ανάλογα πώς θα το κάνει ο καθένας, θα είναι και ο καιρός πάρα πολύ καλός. Όπως λένε οι ειδικοί πράκτορες και οι μετεωρολόγοι. Οπότε καταλαβαίνεις. Το μόνο τι λείπει, να κερδίσεις τα 8.929 ευρώ. Αύριο είναι η ώρα. Αύριο είναι το χρηματοκιβώτιο, εδώ στο Red 96,3. Και είναι jackpot. Δεν ξέρω, έβλεπα στις κληρώσεις εδώ στο χρηματοκιβώτιο ότι οι περισσότεροι από τους νικητές είχαν παίξει 3 ή 4 φορές κτλ. Σχεδόν το είχαν ξεχάσει τη συμμετοχή τους, ότι είχαν δηλώσει συμμετοχή όταν κέρδισαν τελικά. Δεν ξέρεις πότε μπορεί να σου κάτσει. Αύριο. 8.929 ευρώ. Τα θέλεις? Αν ναι, μπες στην κλήρωση. 4 η ώρα αύριο η κλήρωση. Εσύ όμως μπορείς να μπεις από τώρα. Μέχρι τις 4 αύριο μπορείς να στέλνεις το μήνυμα, βέβαια. Win στο 19600 για να μπεις στην κλήρωση. Στείλ το τώρα, λέω εγώ. Win στο 19600, είναι Mediatel, 1,36 το ευρώ. Τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020 και όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Να σου πω επίσης ότι αν θέλεις να σου στέλνουμε στο mail σου κάθε εβδομάδα το ποσό της κλήρωσης για να μην ξεχνιέσαι. Μπες, γίνε μέλος στο Members Club του Red 96,3. RedFM.gr μπαίνεις και το κανονίζεις αμέσως. Στείλε win στο 19600 για να μπεις στην αυριανή κλήρωση. Είναι jackpot 8.929 ευρώ. Τώρα, αν θες να μου στείλεις οποιοδήποτε μήνυμα, ηχητικό, γραπτό, φωτό, βίντεο, το Viber είναι 6980-963-963. Γιάννης Γιαγουμάκης 668. Red 96,3. Rainbow, The Temple of the King.

0: Eye of the Tiger, Red and Index Comatrain, Survivor, Γιάννης Γιακουμάκης εδώ από τις 6 σε διαφημιστικό περιβάλλον Εξαλέν. Το γνωστό στοματικό διάλειμμα που το χρησιμοποιείς για πάρα πολλούς λόγους, γνωστό για την αντισηπτική του δράση, για όλα τα στοματικά προβλήματα μπορείς να το χρησιμοποιείς και κάθε μέρα γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια. Με τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σου, το γνωστό μας Εξαλέν. Πάντα σε διαφημιστικό περιβάλλον, μερικοί όταν έχουν γενέθλια σβήνουν κεράκια και παίρνουν δώρα. Εδώ όμως έχουμε κάτι άλλο. Η Aegean σβήνει τα 27 χρόνια και κερνάει έως 50% έκπτωση σε όλο το δίκτυό της για να ταξιδέψεις από 1η Ιουλίου του 2026 έως 27 Μαρτίου του 2027. Οπότε τι περιμένεις? Κάνε κράτηση μέχρι τις 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και χορηγός μαζί μου Nova. 5 ευρώ έκπτωση μεταξύ άλλων στα Simply Burger σε κάθε σου παραγγελία. Κατεβάζεις το Παντού App, σκανάρεις την απόδειξη, παίρνεις τον deal και μάλιστα όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Περισσότερα nova.gr. Γιώργος Αποστόλου στις 8 ανοίγει τις γραμμές λίγο μετά για Red World Tour, Eric Clapton. Basket Case Green Day τώρα στο Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης από τις 6. Αύριο το απόγευμα στις 6 τα λέμε εδώ. Red 96,3. Bye.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929. Jackpot. Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenion Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenion Experience. Powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Release Athens 2000.

0: Festival. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
12: It's Red. It rocks.
13: Red 96,3.

Έλα, όπως είσαι, Red 96,3 και μιλάμε φυσικά πάντα για Red World Tours. Έχουμε ανοίξει το σύστημα στα επόμενα 15 λεπτά. RedFM.gr και Red App για τον μεγάλο Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας. Με Ronnie Wood και μπάντα νωρίτερα. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ μετρητά. Μια μεγάλη συναυλιακή εμπειρία ζωής στον Red 96,3. Red App, RedFM.gr. Κάθε μέρα, αυτό το πρωί με 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση μέσα από την φόρμα συμμετοχή. Πάμε λοιπόν, I Love Rock and Roll από John Jetson, Red 96,3.

Τώρα, παιδιά, δεν ξέρω, θα την πω την κακία μου. Δεν μπορώ να καθίσω ακούγοντας το show Must Go On από τους Queens στον Red 96,3. Εντάξει με τα show, να συνεχίζω τα show και να τα απολαμβάνουμε και να μας τα έτσι παρουσιάζουν, αλλά λίγο

και περιεχόμενο εκτός από το σοου, γιατί έχουμε λίγο γκώσει νομίζω και θέλουμε και κάτι το οποίο να μας πει και κάτι περισσότερο, να ακούσουμε κάτι καλύτερο, να δούμε κάτι πιο ποιοτικό. Λέω τώρα εγώ πάλι, ακούγοντας Band to the Bone, George Thorogood με τους Destroyers εδώ, έχει μάλλον την απάντηση στο μικρόφωνο του Red, σήμερα 5η, 28 του Μάιο, Ρος Αποστόλου.

0: την εποχή εκείνη τουλάχιστον, ίσως και τώρα. Ποτέ δεν ξέρεις, θα έχει ασκήσει. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red, είναι 5η, είναι 28 του Μάη. Είμαστε μπροστά στο Πουσουκού και φυσικά ο Red αγαπάει το σινεμά και ετοιμάζεται για ακόμα μια ιδιαίτερη κατάσταση. Μαζί με το σινεμά, λοιπόν, Athenian Experience, σου δίνει ο Red την δυνατότητα να απολαύσει το καζίνο του Μάρτιν Σκορτσέζε, μία από τις μεγάλες ταινίες των 90s στην Αμερική και φυσικά μια ταινία με απίστευτο cast, Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci, James Woods. Όλα αυτά την Παρασκευή, αύριο 29 του Μάη στις 10.30. Μπορείτε να κερδίσετε λοιπόν την πρέσβη προσκλήση στέλνοντας info@redfm.gr το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με θέμα διαγωνισμός Αθήνων. Οι νικητές και οι νικήτριες θα ειδοποιηθούν την Παρασκευή μετά τις 12 το μεσημέρι με απάντηση στο email που θα έχετε στείλει. Καλή διασκέδαση λοιπόν, πάντα με καλό κινηματογράφο και Red 96,3.
1: Έτοιμοι για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
11: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Αυτό λοιπόν είναι ένα άκρος καλοκαιρινό κομμάτι, έτσι όπως αρμόζει στα τέλη της άνοιξης το 2026. Μιλάμε για παραλίες, μιλάμε για καλοκαίρι και φυσικά μιλάμε και για προβλήματα τα οποία έχουν οι παραλίες. Δύο προβλήματα βασικά, πέρα από την ακρίβεια βέβαια και όλα αυτά, ιδιαίτερα αν θέλετε να πηγαίνετε σε οργανωμένες φάσεις, άστο αυτό καλύτερα, εμένα δεν με νοιάζει. Από την άλλη πλευρά τα προβλήματα είναι βέβαια οι τσούχτρες, ιδιαίτερα στον Ευωϊκό που είναι τίγκα λέει αυτή τη στιγμή. Και δεύτερον, στην άλλη πλευρά της χώρας μας, στο Ιόνιο, στη Λευκάδα και τη Ζάκυνθο, που έχουν βρει ως τώρα ένα ντρόουν πολεμικό της Ουκρανίας και κάτι νάρκες, παιδιά, της Ουκρανίας. Τώρα πως έφτασε η Ουκρανία και βάζει νάρκες και ντρόουν σε ελληνικά νερά, είναι ένα άλλο θέμα που δεν θα το συζητήσουμε εδώ. Πάντως στο νου σας έτσι, μην πάμε είτε από νάρκη είτε από τσούχτρα. Θα δείξει. Σαν Body to Love και Jefferson Airplane στη συνέχεια, Red 96,3 στο μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου. Απόψε είναι μια Πέμπτη, 28 του Μάη.

0: Μήνα λοιπόν που έφτασε και η Πέμπτη, και αυτό σημαίνει ότι είμαστε στους πρόποδες του Πουσουκού και βέβαια προήμιο για να ξεκινήσει η διαδικασία του χρηματοκιβώτιου, το οποίο ανοίγει αύριο και έχει jackpot με 8.929 ευρώ. Μπορείτε λοιπόν ακόμα και τώρα να βάλετε τις συμμετοχές σας, win19600, για να πάρει μέρη το τηλεφώνημα αύριο και να το κάνει σε εσάς και φυσικά να απαντήσετε σωστά. 8.929 και να πάρετε τα χρήματα. Μην διατρεχόσαστε σε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε app, frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Και φυσικά μπορείτε να μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red, να γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 και να έχετε διαρκή ενημέρωση για το χρηματοκιβώτιο, το ποσό και βέβαια να ακούτε και τα ηχητικά τους νικητές και τις νικητρίες. Καλή επιτυχία, θυμίζουμε αύριο η κλήρωση. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε στον Red Californication από Red Hot Chili Peppers και ο προηγουμένος Deep Purple, κλασικό τραγούδι Soldier of Fortune. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Στείλε SMS γράφοντας WINS το 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Fury και Anna von Hasholf. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον

0: Κόσμο σου.
1: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
2: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Live.
1: Πλησιάζουμε τις 9 και 10 στον Red 96,3, 5η 28 του Μάη, και φυσικά είναι η ώρα να ανοίξουμε για τα επόμενα 15 λεπτά το σύστημα στο redfm.gr και το app του Red για Red World Tour, αυτή τη φορά στο Norfolk της Αγγλίας με τον Eric Clapton σε μια φοβερή έπαυλη. Τη συναυλία θα ανοίξει ο πρώην Rolling Stone Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής από τον Red 96,3. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση μέσα από το redfm.gr και το Red App, όπου μπορείτε να συμπληρώσετε και τώρα τη φόρμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία, εμείς ακούμε τον Red. Μάη Σαρώνα από Νάκα.

Red 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, κοντά σας είναι και τέταρτο. Σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζετε και καλά πριν φύγει για πάντα και αυτή η 5η 28 του Μάη του 2026. Πάμε πρώτα στην μη μουσική μας είδηση, καθώς σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που έκανε το CNN, πάνω από 40% των Αμερικάνων, ξαναλέω, πάνω από 40% των Αμερικάνων πιστεύουν ότι οι δεινόσαυροι και οι άνθρωποι συνυπήρξαν κάποτε. Έτσι και μιλάμε για ένα τεράστιο ποσοστό. Είναι γνωστό ότι οι Αμερικάνοι γενικότερα είναι ανιστόρητοι και αγεωγράφητοι, αλλά αυτό ξεπερνάει κάθε όριο. Θα έπρεπε τουλάχιστον να ρωτήσουν το Ross Geller από τα φιλαράκια. Από την άλλη πλευρά, στα μουσικά μας, ανακοίνωσε ο Tom Morello επιτέλους το line-up του Festival Power to the People που θα γίνει στο Maryland στις 3 Οκτωβρίου και είναι ένα line-up, παιδιά, το οποίο είναι απίστευτο, ζηλευτό. Εκτός από τον ίδιο βέβαια θα παίξουν εκεί Dave Matthews, Foo Fighters, Joan Baez, Jack Black, Dropkick Murphys, Cypress Hill, Killer Mike, Cossette Stankian, το System of a Down, μαζί με την Taylor Momsen, τον Pretty Reckless. Μιλάμε για τεράστιο φεστιβάλ πραγματικά, με ονόματα που θα μπορούσαν να είναι headliners σε οποιοδήποτε άλλο φεστιβάλ θα είναι. Ξαναλέω, αν σας φέρει ο δρόμος, στις 3 Οκτωβρίου του 2026 στο Post Pavilion της Columbia στο Maryland. Red 96,3, μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου, ακούμε Linkin Park, In The End.

0: Aerosmith in REM.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τεράστια επιτυχία και δίκαιη επιτυχία για τον Τζο Κόκερ στο Unchain My Heart, βράδυ στην πόλη της Αθήνας, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Και επειδή ξέρετε τόσα χρόνια εδώ ότι είμαι καλοκαιρινό λάγνος, να σας πω ότι επίσημα τουλάχιστον το καλοκαίρι μπαίνει στις 21 Ιουνίου, που είναι η μέρα βέβαια του θερινού ηλιοστασίου, και τότε πραγματοποιείται και η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου. Οπότε έχουμε περίπου ένα μήνα σκάρτο για να μπούμε επίσημα στο καλοκαίρι. Οπότε ας απολαύσουμε την άνοιξη του 2026 ακούγοντας Red 96,3 και Aerosmith, αλλά νωρίτερα Metallica. Αν και λες το αίμα σου είναι Red, σήμερα 28 Μαΐου.
1: Έτοιμοι για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
5: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια

Έχουμε πάντα την υποχρέωση να ονειρευόμαστε. Αυτό το λένε και φίλοι μας οι Aerosmith. Και ποιοι είμαστε επίσης να τους πούμε ότι αυτό δεν ισχύει. Στο μεταξύ, φαίνεται πως ηρεμούν λίγο τα πράγματα στον πόλεμο που ξεκίνησε η Αμερική και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Καθώς ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε τη συμφωνία και χειρία σε 2 μηνών. Μπας και ηρεμήσουμε και λίγο να πέσει και η τιμή της βενζίνης, γιατί δεν παλεύουμε. Όχι βέβαια ότι και ο Τραμπ δεν έχει σκοπό να βάλει φωτιά κάπου αλλού. Και αυτή τη φορά έχει βάλει στόχο την Κούβα. Τι άλλο. Καθώς έρχονται και εκλογές στην Αμερική και χρειάζεται οπωσδήποτε να έχει να λέει ότι κάπου τέλος πάντων κέρδισε, γιατί στο Ιράν ως γνωστό να έφαγε τα μούτρα του. Tired of being sorry, και αυτή είναι η Rick Sight στον Red 96,3 μικρόφωνο, και ο Γιώργος Αποστόλου αυτό το βραδάκι το

0: 96,3 είναι βραδάκι της 5ης 28 του Μάη του 2026, άρα είμαστε στην παραμονή του χρηματοκιβώτιου, το οποίο ανοίγει και μάλιστα είναι σε φάση jackpot αύριο. 8.929 ευρώ είναι το ποσό, οπότε στέλνετε γούνι στα 19.600 για να δηλώσετε ακόμα και τώρα συμμετοχή και να κάνει μέρη με το καλό του τηλεφώνημα σε εσάς, να απαντήσετε σωστά 8.929 και να σπάσετε το jackpot και να πάρετε τα χρήματα. Με 400 μέσα 9 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-80-20, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξη και ΘΑ 210-92-15-7-76, frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Και εννοείται ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε στον Red κλασικά πράγματα. Steppenwolf και νωρίτερα Scorpion. Αν κυλάς το αίμα σου είναι Red.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3. It's Red.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when they need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96.

0: Έτοιμη για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
1: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.929 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929. Jackpot. WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.
1: Hello, this is Siebert Hoyam. You're listening to Red 96.3. It's Red, it rocks.

0: για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
1: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.929 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
0: Jackpot.
1: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
4: Rumors spread around, your night takes its time. Try to check outside again. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.

0: έτοιμη για τριήμερο.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Έτοιμοι για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
1: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.929 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
0: Jackpot.
1: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Είμαι για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
1: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.929 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
0: Jackpot.
1: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Ακυλάει στο αίμα σου.

0: Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: έτοιμη για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
1: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.929 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
0: Jackpot.
1: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αφεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3. Hey, hey, my-

0: Έτοιμοι για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
1: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.929 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
0: Jackpot.
1: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Έτοιμοι για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
1: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.929 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
0: Jackpot.
1: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: έτοιμη για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
1: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.929 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
0: Jackpot.
1: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Dream για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
1: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.929 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
0: Jackpot.
1: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.